Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές,

1984 στους 98 και 3.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Αθήνα 984.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

1984. Διαδρομές στην ιστορία, όπως κάθε απόγευμα Σάββατου. 7 με 8. Ο Γιώργος Βαρδάξης στην ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Παρέα, συντροφιά, το ραδιόφωνο με λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες και μελωδίες. Τραγούδια που κι αυτά έχουν κάνει τη δική τους διαδρομή. Έχουν περάσει στην κοινή μνήμη, στην ιστορία και μας συντροφεύουν.

0: Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Διαδρομές στην ιστορία και ταξιδεύουμε. Αφενός σε γωνιές και της πατρίδας. Σε σημεία της ιστορίας και σε τόπους και σε χρόνους διαφορετικούς. Και η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Υπάρχει ένα πολύ πολύ πολύ μακρινό παρελθόν, το οποίο δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο ανθρώπινος νους με τους αριθμούς τους απόλυτους, έτσι όπως έχουμε μάθει να υπολογίζουμε τα έτους, αιώνες και τους μήνες. Την ίδια στιγμή σε μια γωνιά της πατρίδας υπάρχει ένα μουσείο το οποίο συνδέει ακριβώς αυτό πολύ μακρινό παρελθόν με την σύγχρονη πραγματικότητα. Επισκέψιμο με πλήθος επισκεπτών με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Υπήρχε κάποτε εκεί, κυρίες και κύριοι, ένα δάσος που έμεινε απολυθωμένο. Τα χνάρια της ιστορίας από την παλαιοντολογία στην σύγχρονη πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής εποχής των 21ου αιώνα. Θα καλησπερίσουμε θερμά καθηγητής συνδεδεμένος με το μουσείο των απολυθωμένου δάσους στην Λέσβο, ο κύριος Νίκος Ζούρος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έτσι είναι ένα, η ιστορία και ο χρόνος, πώς να τον υπολογίσουν, κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος και εκατομμύρια έτη πριν.
1: Ναι.
0: Έχουν τα χνάρια και τα βλέπει κανείς αυτά τα αποτυπώματα στον 21ο αιώνα, κύριε Ζούρο. Είναι περίεργο.
1: Είναι πράγματι πολύ σημαντικό ότι η δυνατότητα που μας δίνει ένα μνημείο που μας έρχεται από το μακρινό παρελθόν, πριν από 20 ολόκληρα εκατομμύρια χρόνια, να αναστοχαστούμε πάνω στην θέση μας στον πλανήτη, να δούμε πόσο, να αντιληφθούμε πώς ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος από μας και πώς το διάβα αυτού του χρόνου έχουμε μεγάλες μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν εμάς σήμερα και βέβαια θα επηρεάσουν και τις επόμενες γενιές. Και ένας από τους στόχους αυτού του μουσείου είναι ακριβώς να θέσει το ζήτημα της συζήτησης πάνω στο χρόνο, πάνω στην αλλαγή, πάνω στο πώς οι συνθήκες τις οποίες διαμορφώνουμε με την καθημερινή μας πράξη μπορεί να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την υγεία αυτού του πλανήτη που μας φιλοξενεί και πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να σκεφτούν πάνω σε ζητήματα όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή. Ποιες αλλαγές έφεραν οι κλιματικές αλλαγές του παρελθόντος, όσο επηρέασαν τα οικοσυστήματα, τη ζωή στο παρελθόν και πόσο οι αντίστοιχες μεταβολές που συμβαίνουν σήμερα στο πλανήτη μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή στο μέλλον.
0: Ελληνικό καλοκαίρι, κύριε Ζούρο, ελληνικό καλοκαίρι, και αν κανείς βρεθεί στη γειτονιά της Λέσβου σίγουρα θα περιδιαβεί στο πάρκο, στο Σιγρί, στο απολυθωμένο δάσος, σε σημεία Πλάκα, Μπαλία, Λόνια, νησιώτη, είναι σημεία αναφοράς μέσα σε ένα ευρύτερο πάρκο. Υπάρχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολυθωμένου Δάσους και καταλαβαίνει κανείς, εισέρχεται σε ένα χώρο και προσπαθεί με το μυαλό του να φανταστεί πώς ήταν τα πράγματα εκατομμύρια χρόνια πριν.
1: Πράγματι, μέσα στην ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή του απολυθωμένου δάσους έχουν διαμορφωθεί χώροι επίσκεψης που είναι τα πάρκα του απολυθωμένου δάσους. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 4 μεγάλα πάρκα, αυτά τα οποία αναφέρατε ήδη, το πάρκο στη θέση Μπαλία Λόνια, το πάρκο στο Σίγρι, το πάρκο στην Πλάκα και στην νησίδα την Νησιώπη, αλλά από φέτος το καλοκαίρι λειτουργούν 13 ακόμη πάρκα, τα οποία διαμορφώθηκαν σιγά σιγά από τις ανασκαφές που πραγματοποιούνται στην περιοχή του απολυθωμένου δάσους τα προηγούμενα χρόνια και φέτος είναι επισκέψιμες. Είναι πολύ σημαντικές θέσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά μήκος του οδικού άξονα που διασχίζει την προστατευόμενη περιοχή του απολυθωμένου δάσους και η κάθε μια από αυτές μας λέει πολλές ιστορίες γύρω από το παρελθόν, αλλά επιτρέψτε μου να πω και γύρω από το μέλλον.
0: Ιστορίες όπως
1: η ηφαιστειακή δραστηριότητα που έγινε στο Αιγαίο πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Πώς ήταν η φύση εκείνη την περίοδο, ποια είναι τα ζώα και τα φυτά που ζούσαν εκείνη την εποχή στην Λέσβο, πώς οι διαδοχικές ηφαιστειακές εκρήξεις κατέστρεψαν και απολύθωσαν τα δάση τα οποία υπήρχαν, στερώντας τους τη ζωή, χαρίζοντάς τους όμως ταυτόχρονα την αθανασία. Μια και μέχρι σήμερα μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα τεκμήρια, να αναλογιστούμε πώς ήταν η ζωή στο παρελθόν και βέβαια να περιδιαβούμε σε διαφορετικούς ορίζοντες τετρωμάτων που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές ηφαιστειακές εκρήξεις και να δούμε την εξέλιξη της ζωής μέσα στον χρόνο. Μέσα στα 3,5 εκατομμύρια χρόνια που διήρκησε αυτή η μεγάλη ηφαιστειακή δραστηριότητα έχουμε επάλληλα διαδοχικά απολιθώματα που προέρχονται από διαφορετικά δάση. Κάθε φορά που γινόταν μια ηφαιστειακή έκρηξη, η στάχτη δημιουργούσε μια καινούρια πομπία των φυτών, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Κάθε στάδιο και κάθε έκρηξη μας δίνει ένα διαφορετικό δάσος. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ συναρπαστική ιστορία να περιδιαβαίνει κανείς αυτά τα πάρκα του απολιθωμένου δάσους και να παίρνει όλη αυτή τη μοναδική πληροφορία για το πώς ήταν το Αιγαίο στο παρελθόν, που πρέπει να πούμε βέβαια ότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν το γνωστό ελληνικό αρχιπέλαγος, αλλά μια εκτεταμένη χερσαία περιοχή που ένωνε την Μικρά Ασία με την Ηπειρωτική Ελλάδα και σε αυτή την Ηπειρωτική περιοχή υπήρχαν πυκνά δάση, μεγάλα ηφαίστεια, ένας πλούσιος κόσμος ο οποίος έχει χαθεί και τα τεκμήρια του ανακαλύπτουμε από τις έρευνες που πραγματοποιούνται στο απολιθωμένο δάσος.

0: 1984, κυρίες και κύριοι, απόγευμα Σαββάτου και κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Ο κύριος Νίκος Ζούρος, καθηγητής Λέσβος, Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους, τα πάρκα, τα χνάρια της ιστορίας, μας κάνει συντροφιά και μας πήραν από το χέρι και ταξιδεύουμε σε διάφορες ατραπούς της ιστορίας, σε μακρινό παρελθόν που υπάρχει η σύγχρονη αποτύπωσή του. Εκεί περιδιαβαίνουν οι επισκέπτες και η πομπία των φυτών. Όταν λέτε πομπία των φυτών, βεβαίως πάει ο νους στην πομπία που η Στάχτη και η Λάβα αποτύπωσαν μια πολιτεία. Και αυτό το σημείο αναφοράς, κύριε Ζουργέ, υπάρχει σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε τι έκταση υπάρχει άλλες απολιθωμένες πολιτείες των δασών και των φυτών στα μήκη και πλάτη της γης?
1: Αξιοποιούμε αυτή τη γνώση από άλλες απολιθωματοφόρες θέσεις για να συνθέσουμε την ιστορία της εξέλιξης της ζωής πάνω στον πλανήτη. Πρέπει όμως να σας πω ότι το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου είναι πράγματι ένα μοναδικό μνημείο, γιατί αποτυπώνει τη ζωή, πώς ήταν η ζωή στον πλανήτη μας πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια, την εποχή που οι γεωλόγοι, οι γεωεπιστήμονες ονομάζουν Μειόκαινο. Είναι ένα στάδιο πριν από το σημερινό μας κόσμο και μπορούμε να δούμε όλα τα είδη των φυτών και ζώων που έζησαν στον πλανήτη εκείνη την περίοδο. Είναι πραγματικά μοναδικό στο είδος του σε παγκόσμια κλίμακα και γι' αυτό άλλωστε το λόγο η Διεθνής Ένωση Γεωλογικών Επιστημών, η κορυφαία επιστημονική οργάνωση στον κόσμο, έχει εντάξει το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου ανάμεσα στα 100 σημαντικότερα γεωλογικά μνημεία του κόσμου.
0: Τα γεωπάρκα.
1: Η UNESCO στη συνέχεια ήρθε και έχει ανακηρύξει ολόκληρο το νησί της Λέσβου, ένα παγκόσμιο γεωπάρκο, ένα γεωπάρκο μαζί με άλλα 241 προστατευόμενες περιοχές σε 51 διαφορετικές χώρες του κόσμου και νομίζω και η αιγίδα, η αναγνώριση από την UNESCO, η αναγνώριση της Λέσβου ως παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO δίνει τη διάσταση, την παγκόσμια διάσταση που έχει η μοναδική αυτή κληρονομιά που φιλοξενεί το νησί της Λέσβου.
0: Αν παράλληλα αναπατώμε, κύριε Ζούρε, γίνονται και εκδηλώσεις, καταρτήσεις, τελέχη των γεωπάρκων, ημερίδες, εκθέσεις. Υπάρχει και μια παραγωγή επιστημονικού έργου στη σύγχρονη πραγματικότητα.
1: Πράγματι, πολύ σωστά το επισημαίνετε, η Λέσβος και η προσπάθεια για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και θεωρείται μια από τις καλύτερες πρακτικές στον κόσμο. Γι' αυτό έρχονται επιστήμονες από όλες τις χώρες. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε εδώ στη Λέσβο για 19η χρονιά το ειδικό σχολείο κατάρτισης στελεχών για γεωπάρκα από όλο τον κόσμο σε συνεργασία με την UNESCO. Ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει να κατανοήσουμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη η προσπάθεια για την προστασία, την συντήρηση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση γεωλογικών μνημείων και έτσι η Λέσβος, όπως είπα, θεωρείται πρότυπο και γι' αυτό το λόγο έρχονται εδώ οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο προκειμένου να καταρτιστούν πάνω στο ζήτημα αυτό και στο πώς μπορούμε, αξιοποιώντας αυτή τη μοναδική κληρονομιά, να δημιουργήσουμε και καλύτερες συνθήκες ζωής για τους κατοίκους που ζουν στις ορεινές, στις νησιωτικές, στις αγροτικές περιοχές που διαθέτουν ένα τέτοιο πλούτο, το οποίο θα άξιζε και αυτές να αξιοποιήσουν όπως γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες και στη Λέσβο.
0: Έχετε και άλλα σημεία στην πατρίδα που έχουν τσαχνάρια της μακρόχρονης ιστορίας του τόπου.
1: Είναι γεμάτη η Ελλάδα από μνημεία που δυστυχώς οι περισσότεροι αγνοούν την αξία και τη σημασία τους. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να αναδείξουμε αυτό το μοναδικό γεωλογικό πλούτο της χώρας. Γίνεται ολοένα και πιο σημαντική η προσπάθεια αυτή και βλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές της χώρας αυτό έχει ξεκινήσει και ήδη η Ελλάδα διαθέτει 10 περιοχές που έχει αναγνωρίσει η UNESCO ως παγκόσμια γεωπάρκα, δηλαδή ως περιοχές οι οποίες διαθέτουν τέτοια πολύ σημαντικά γεωλογικά μνημεία και νομίζω ότι σαν σε αναλογία έκτασης είναι αυτό αναδεικνύει πόσο πλούσια είναι η Ελλάδα σε μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς, αν σκεφτεί κανείς ότι ο αριθμός των γεωπάρκων της Ελλάδας είναι ανάλογος με χώρες πολύ μεγαλύτερες, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό δείχνει ακριβώς πόσο πλούσια είναι η Ελλάδα στον τομέα των γεωλογικών μνημείων.
0: Και είναι αρκετά γεωπάρκα που σημειώσατε διάσπατα στην πατρίδα από την Ίσυρο μέχρι την Κρήτη, το Χελμό ή το Βίκο.
1: Είναι τα 10 γεωπάρκα της Ελλάδας εκτός από τη Λέσβο, είναι ο Ψιλορίτης και η Σιτία από την Κρήτη, είναι ο Χελμός Βουραϊκός στην Πελοπόννησο, είναι ο Βίκος Αός στην Ήπειρο, είναι η περιοχή της Κοζάνης και των Γρεβενών στην Δυτική Μακεδονία, η περιοχή της Λαβριωτικής στην Αττική, η περιοχή της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης στο Ιόνιο, η περιοχή Μετεώρων Πύλης στην Θεσσαλία και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο γεωπάρκο, το οποίο μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενος, η περιοχή της Νησίρου στα Δωδεκάνησα. Ελπίζουμε ότι και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στις περιφέρειες της χώρας που δεν έχουμε αντίστοιχα μνημεία, σύντομα οι προσπάθειες θα καταλήξουν ώστε να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον ένα σε κάθε μια από τις περιφέρειες της χώρας.
0: Και εντωμεταξύ, σημειώσατε στην αρχή της συνομιλίας μας, κύριε Ζούρε, ότι οι ανασκαφές συνεχίζονται.
1: Ακριβώς, οι ανασκαφές συνεχίζονται και καθημερινά έρχονται στο φως καινούργια ευρήματα, τα οποία πρέπει να σας πω ότι μέσα από την έρευνα, τη συστηματική έρευνα που πραγματοποιείται, την αναγνώριση των διαφόρων ειδών, έρχονται στο φως καινούρια στοιχεία που δεν γνωρίζαμε στην επιστήμη μέχρι τώρα, καινούρια είδη φυτών που δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή τους, και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται για την καταγραφή, για τη μελέτη, για την τεκμηρίωση όλων αυτών των στοιχείων που δίνουν τον πλούτο των οικοσυστημάτων της Αιγίδας, της υπηρετικής γης που χάθηκε όταν σιγά σιγά κατακερματίστηκε. Μήματά της αποτέλεσαν τη λεκάνη του Αιγαίου και τα κορφοβούνια της Αιγίδας είναι τα σημερινά νησιά του ελληνικού αρχιπελάγου.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας καλησπερίζουμε. Ένα υπέροχο ταξίδι μας κάνετε. Με τις σκέψεις, στον χώρο και στον χρόνο. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: ζωή.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου και κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Από γεγονότα που συνδέονται με τα μεγάλα και σπουδαία γεγονότα των καιρών, μέχρι επιμέρους πτυχές, και εμείς τώρα θα κάνουμε μια κατάδυση και θα πάμε στο μεγάλο μουσείο που έλεγε ο Γιάννης Ακελαράκης, ο περίφημος αρχαιολόγος. Το μεγάλο μουσείο που είναι η ελληνική βυθή και ακόμα πολλές εκπλήξεις ενδεχομένως να έρθουν στο φως τα προσεχή χρόνια. Θα πάμε κάπου στο Αιγαίο. Θα ρίξουμε άγκυρα λίγο έξω από τα Κύθυρα και εκεί θα καταδυθούμε νοερά βεβαίως και θα βρούμε ένα παλαιό σκαρί. Ένα σκαρί που συνδέεται με την ιστορία. Έχουμε ξαναναφερθεί σε αυτό. Το όνομα του πλοίου ήταν Μέντορ και έφυγε από την Αθήνα. Κατάφορτο. Ήταν το πλοίο που ο Έλγιν, ο περίφημος Λόρδος Κλοπεύς των αρχαιοτήτων μας μετέφερε όσο είχαν πριονίσει οι καλλιτέχνες που είχε στείλει στην Ακρόπολη και ζητούσε μεγάλα πριόνια. Τα είχαν φορτώσει σε ένα καράβι και τα πήγαιναν προς την Αγγλία στα δικά του πάτρια εδάφη. Και εκείνο το καράβι ο Μέντορ όμως βυσίστηκε καθοδόν. Απίστευτομένοι και έμειναν 2-3 χρόνια μέσα στον βυθό των Κυθύρων. Όλα αυτά τα εκθέματα, τα γλυτά αριστουργήματα που σήμερα κοσμούν δυστυχώς το Βρετανικό Μουσείο και όχι την Ακρόπολη και τη γη της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν στο Μέντορα, έτσι και έτσι, αρκετά οι Έλληνες επιστήμονες και αρχαιολόγοι ταξιδεύουν, κάνουν καταδύσεις και όλο φέρνουν κάτι ακόμα στο φως. Φίλες εκπομπής, έχουμε συνομιλήσει για διάφορα ζητήματα ανάλυσης αρχαιολογίας. Η εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, αναπληρωτής διευθυντής, ο κ. Δημήτρης Κουρκουμέλης. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Δόξα τω Θεώ, έτσι τα πράγματα, κύριε Κουρκουμέλη.
3: Ακριβώς, χαίρομαι καταρχήν που σας ακούω, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι πραγματικά έτσι, υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με το σταθμό γιατί έχουμε μιλήσει ακριβώς αρκετές φορές και πολλά πρωινά κιόλας. Ναι, ακριβώς αυτό είναι, συνεχίσαμε και φέτος, μάλλον πέρσι το 2025 την υποβρύχια ανασκαφή στο ναυάγιο του Μέντορα στα Κύθυρα και φέτος όπως θα πρέπει να είδατε και στο πρόσφατο δελτίο τύπου που έβγαλε το Υπουργείο, είχαμε ένα ανέλπιστο πραγματικά έβριμα. Θυμάστε παλιότερα που σας έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι ποτέ μπορούν να βρεθούν θράσματα ή κομμάτια από το φορτίο του Μέντορα, το φορτίο που τελικά ανελκύστηκε, και να που τα πράγματα πάντα με διαψεύδουν και πάντα έρχονται να μας θυμίσουν ότι ποτέ μιλες ποτέ, και πραγματικά ήταν έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη για όλους μας, για όσους δουλεύαμε κάτω, το ότι εντοπίστηκε ένα πάρα πολύ μικρό θαύσμα μαρμάρινο. Είναι αυτό που ονομάζουν οι αρχιτέκτονες μια σταγόνα. Στην πραγματικότητα δεν είναι σταγόνα, είναι ένας κύλινδρος, ένας μικρός κύλινδρος που διακοσμούσε κυρίως τα δωρικά, του δωρικού ρυθμού τα κτίρια, και ήταν ένα διακοσμητικό στοιχείο αυτός ο μικρός κύλινδρος, το οποίο το ονομάζουμε σταγόνες. Αυτό ήταν είτε σταγίσα είτε κάτω από τα τρίγλυφα που ήταν δίπλα στις μετόπες. Και βρέθηκε ένα τέτοιο πάρα πολύ μικρό κομμάτι στο ναυάγιο του Μέντορα. Κάναμε κάποιες πρώτες μετρήσεις και όντως αντιστοιχεί με αυτά που έχει αποτυπώσει ο Αναστάσιος Ορλάνδος, ο αρχαιολόγος και αρχιτέκτον που είχε αποτυπώσει όλα τα μνημεία της Ακρόπολης, και αντιστοιχεί με τις διαστάσεις που δίνει στο βιβλίο του για την Ακρόπολη των Αθηνών.
2: Θα σας ακούει κανείς με προσοχή, κύριε Κουρκουμέλη, και ενδεχομένως σκέπτεται. Πρώτον, όταν λέμε ναυάγιο του Μέντορα, δεν φαντάζεται κανείς ότι υπάρχει ένα ξύλινο σκαρί άθικτο στο βυθό της θάλασσας. Έχει αποσυντεθεί, κάποια χνάρια έχουν απομείνει. Και στις έρευνες στο παρελθόν, πιο πολλοί αντικείμενα, κυρίως του πληρώματος, είχαν ανασυρθεί.
3: Ακριβώς. Δεν πρέπει να φαντάζεται κάποιος τους πειρατές της Καραϊβικής με αυτά τα ναυάγια που φαίνονται σχεδόν άθικτα. Όχι, είναι ένα περίπου το 25% από το ξύλινο σκαρί του πλοίου που έχει διασωθεί στο βυθό στα Κύθυρα. Και τα προηγούμενα χρόνια περισσότερο βρίσκαμε αντικείμενα ακριβώς που σχετίζονταν είτε με τον εξαρτισμό, αυτό που ονομάζουμε τον εξαρτισμό του πλοίου, δηλαδή αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν για να ταξιδεύει το πλοίο, είτε αντικείμενα που σχετίζονταν ακόμα και με τους επιβάτες και το πλήρωμα, δηλαδή κουμπιά, αποστολές, δερμάτινα κομμάτια από παπούτσια, πηξίδες, ρολόγια, πιστόλες, τέτοια πράγματα, κουτάλια, χτένια, οδοντόβουρτσες, και φυσικά μέσα σε όλα αυτά πάντα ψάχναμε να δούμε, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα που μπορούσαν να σχετίζονται με το φορτίο του.
2: Ήταν το 1802, το 1803, όταν βυθίστηκε ο Μέντορ και ο Έλγιν τότε είχε στείλει δωδεκανήσιους σφουγγαράδες για να μπορέσουν να ανασύρουν τα κυβότια, τα οποία θεωρητικώς έχουν ανασύρθει όλα.
3: Ακριβώς. Φαίνεται ότι αυτό ξέρουμε, δηλαδή και από επιστολές και από τις καταγραφές που έχουν γίνει, ότι ο Μέντορας βυθίζεται το Σεπτέμβριο του 1802 και αμέσως ο Λόρδος Έλγιν ξεκινάει μια επιχείρηση ανάσυρσης του φορτίου του πλοίου. Και ο γραμματέας του, που ήταν επιβάτης στο Μέντορα, παραμένει στα Κύθυρα 2 χρόνια, μέχρι το 2004. Και οργανώνει στην ουσία για λογαριασμό του Λόρδου Έλγιν, οργανώνει όλη την αβαγαιρεσία του φορτίου του πλοίου. Είναι μια επιχείρηση η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί το ναυάγιο βρίσκεται στα 22 μέτρα και φυσικά μόνο σφουγγαράδες με άπνοια μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το βάρος. Παρ' όλα αυτά, μετά από τα 2 χρόνια είχαν καταφέρει και ανασύρανε όλο το φορτίο. Μόνο σφουγγαράδες με άπνοια μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το βάρος. Παρ' όλα αυτά, μετά από τα 2 χρόνια είχαν καταφέρει και ανασύρανε.

0: τελικά θεωρούμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος της ανασκαφής. Όμως είναι οι εκπλήξεις, συνήθως ξέρετε, πάντα αυτό το λένε οι αρχαιολόγοι, ότι οι τελευταίες μέρες μιας ανασκαφής ή μιας έρευνας είναι αυτές που έχουν τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, διότι στην ουσία τότε φτάνεις όταν τελειώνουν οι μέρες σου, τελειώνουν οι μέρες τις ερευνητικές, φτάνεις στο σημείο, στο βάθος, σε τέτοιο βάθος όπου αρχίζουν πλέον και φαίνονται τα ευρήματα.
1: Και βέβαια, κύριε Κουρκουμέλη, κάτι ακόμα που ενδεχομένως σκέφτεται ένας ακροατής είναι ότι μέσα στο βυθό, στη λάσπη, στην άμμο, με δύσκολες συνθήκες, να κολυμπούν κάποιοι ειδικοί επιστήμονες και να βρίσκουν ένα μικρό πετραδάκι. Το και αυτά που προσπερνάς κατά χιλιάδες σε μια ακτογραμμή. Και αυτό το πετραδάκι όμως, στρογγυλούλι, να μπορεί το μάτι του επιστήμονα να το τραβήξει το βυθό, να το κρατήσει και να το ταυτοποιήσει μετέπειτα. Ότι ήταν ένα τεχνούργημα, ένα κομμάτι από την αρχαιότητα. Σύνθετο έργο.
0: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς και αυτό είναι. Είναι δηλαδή μια, και γι' αυτό παρόλο που κρατήσαμε όταν βρέθηκε τον Σεπτέμβρη που είμαστε στην ανασκαφή, είχα πει και σε όλους τους συνεργάτες, γιατί ξέρετε μια ανασκαφή είναι μια ολόκληρη ομάδα που συμμετέχει, να κρατήσουμε ξέρετε, να μην δημοσιευθεί κάτι, να μην ανακοινωθεί κάτι πριν καταρχήν ενημερωθεί η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί είναι μια έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού και έπρεπε να ενημερωθεί η ηγεσία του Υπουργείου, και επιπλέον μέχρι να μπορέσουμε να ξέρουμε κάποια πράγματα. Φανταστείτε ότι αυτό το μικρό κομμάτι ακόμα θα πρέπει να το δουν οι ειδικοί που ασχολούνται με τα μνημεία της Ακρόπολης, που πιθανόν μπορούν πολύ πιο εύκολα να το ταυτίσουν και να μας πούνε, ναι, ξέρετε κάτι, αυτό ανήκει σε αυτό, ή δεν ανήκει εδώ, είναι από κάπου αλλού. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ερευνήσουμε στο μέλλον.
1: Κύριε Κουρκουμέλη, σας ευχαριστούμε, σας καλησπέρα, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας.

0: ξεκίνανε 84 διαδρομές στην ιστορία. Η βόλτα που κάνουμε κάθε Σάββατο απόγευμα στο χώρο και στο χρόνο. Και ταξιδεύουμε νοερά και πηγαίνουμε σε ατραπούς και σε άνδρους της ιστορίας και πηγαίνουμε στο σήμερα συνδεδεμένοι με το παρελθόν. Θα φύγουμε από το Γκάζι, από την Αθήνα, από το Λασίθι ή από τη Μακεδονική γη και θα πάμε όλοι παρέα καταρχήν στα Ευρώπας ή Ευρωπός ή στην Ευρώπη, μια πολιτεία της Μακεδονίας, στο κέντρο της σύγχρονης Ευρώπης, η σημειολογία βεβαίως, οι λέξεις και οι διαδρομές στην ιστορία. Μια καλησπέρα φίλη της εκπομπής προϊσταμένη στην εφορία αρχαιοτήτων στο Κιλκής και ένα πληρότερη προϊσταμένη στην εφορία αρχαιοτήτων της Σημαθίας, μπόλικες δουλειές, μπόλικα έργα. Η κυρία Γεωργία Στρατούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας και χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε και πάλι μαζί και μου δίνετε

0: αυτή την ευκαιρία να πούμε έτσι μερικά πράγματα για μια πόλη που μοιάζει, κατά την αρχαιότητα βέβαια ήταν σπουδαία, αλλά παραμένει ακόμα λίγο στη λύση, ενώ είναι, έχει ένα όνομα πολύ σπουδαίο. Είναι Ευρωπός το όνομά της, βάσει ενσφράγης των κεραμίδων στέγης, που βρέθηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ήδη, Ευρωπού, της Ευρωπού δηλαδή, αλλά και με το όνομα Ευρωπαίων υπόλης, όπως αναφέρεται σε μια επιγραφή σε ένα βάθρο ρωμαϊκών χρόνων του 108-107 π.Χ.
1: Και μεταφέρεται αυτή την ιστορική γνώση, κυρία Σταλατούρη, στο κέντρο, στην καρδιά της σύγχρονης Ευρώπης.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πραγματικά φέροντας αυτή η πόλη ένα τέτοιο όνομα, ούτε να το περιμέναμε στα όνειρά μας. Πραγματικά μας συνδέει, χωρίς να το πολυσκεφτούμε, είναι πρόδειλη η συσχέτισή της, η ετυμολογική, με το όνομα της Επίρου μας, με την Ευρώπη. Και αυτή μας μεταφέρει βέβαια σε έναν άλλο πολύ ενδιαφέροντα μύθο. Δηλαδή η Ευρώπη πήρε το όνομά της από αυτή την όμορφη φοινικοπούλα, μια πριγκυποπούλα, την οποία κάποια στιγμή ερωτεύτηκε ο Δίας και τη μετέφερε στην πλάτη του ο Σταύρος. Και που την πάει, την φέρνει λοιπόν έτσι στην Κρήτη, σε μια σπηλιά όπου θα αποκτήσει και τα παιδιά της και βέβαια θα χαρίσει το όνομά της στην Ήπειρό μας. Πάμε όμως να δούμε αυτό το ενδιαφέρον, τι σημαίνει και αυτό το Ευρώπη. Είναι ένα σύνθετο όνομα από το επίθετο Ευρύς, έχει μια, είναι ομόριζο δηλαδή με το επίθετο Ευρύς, το F, και το όψο πώς είναι τα μάτια. Η πριγκυποπούλα έχει αυτά τα υπέροχα μεγάλα μάτια. Η Ευρωπούς της Μακεδονίας που βρίσκεται στην καρδιά της, θα έλεγα, ανάμεσα στον Αξιοποταμό και τη Γραφική Ουμένισσα, κάτω από το όρος Πάικο, έχει μια ευρύτητα, έτσι ανοίγεται στην κοιλάδα του, του Αξιού, γι' αυτό και ίσως το όνομά της να έχει σχέση, να απηχεί πιθανά τη γεωμορφολογία της περιοχής, αν μη τι άλλο. Όμως, ας μου επιτρέψετε να πω μόνο δύο λόγια, έτσι για την Ευρωπό του μύθου. Σχετίζεται λοιπόν η Ευρωπός με τον ήρωα των Μακεδόνων, τον Ευρωπό. Ήταν γιος του Μακεδόνος. Γι' αυτός υπήρξε βασιλέας τελικά, έτσι, της Μακεδονικής Συμμαθίας. Και ο Ευρωπός ήταν, ο γιος, συγγνώμη, του Μακεδόνος, ο Ευρωπός, ναι, γιος της Ορυσίας επίσης. Κόρης του Κέκροπα, του γνωστού βασιλιά
1: των
0: Αθηνών. Κοιτάξτε πώς, δηλαδή, τα γενεολογικά δέντρα με κάποιο τρόπο συσχετίζονται, όπως σας λέω, γιατί το ψάξαμε, το συζητήσαμε με έτσι συναδέλφους ιστορικούς, το όνομά της και τις συσχετήσεις. Εάν λοιπόν το γένος έτσι, των εγών, η δυναστεία των Τιμενιδών ήταν πάρα πολύ σημαντική, μοιάζει να έχουμε μία συσχέτιση τελικά και του Μακεδόνα, του Ευρωπού κτλ. Με μυθικές μορφές, ιστορικές μάλλον μορφές των Αρκάδων. Με κάποιο τρόπο δηλαδή συνδυάζονται οι μύθοι και συνεπάγονται επαφές μεταξύ δύο εθνοτικών ομάδων, των Αρκάδων και των Μακεδόνων. Και ίσως να υπενήσουν τη μία συνύπαρξή τους στην περιοχή της Μακεδονίας.
1: Και όλα αυτά αυτή το ιστορική διαδρομή, κυρία Σταλατούρη, τη μεταφέρατε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Έτσι, έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν. Αυτό πήγαμε να πούμε, ότι συνδέεται πάρα πολύ στενά η Ευρωπός με το όνομα της Ευρώπης, αλλά και θα λέω για κάτι ακόμα. Γιατί είναι σπουδαίο αν συζητήσουμε, αν ψάξουμε δηλαδή να δούμε στο μέλλον τι θα κάνει αυτή η Ευρωπός. Δηλαδή θα την αφήσουμε ξεχασμένη κάπου έτσι σε μια γωνιά της κοιλάδας του Αξιού ή θα την αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα. Όχι γιατί, ας με επιτρέψετε να πω δύο λόγια και γι' αυτό. Ξέρετε, η Ευρωπός δεν υπήρξε ποτέ ούτε η πόλη ενός παλατιού όπως είναι ακτορικών συγκροτημάτων όπως οι Αιγές έτσι των Τιμενιδών ή επίσης η Πέλα των Τιμενιδών, αλλά αποτελεί, μόλις βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Μακεδονικού Βασιλείου, από την Πέλα 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της, και επίσης πολύ εύκολα συνδόταν και με το Αιγαίο, με τον Θερμαϊκό Κόλπο, η Πέλα αξιόμαχο λιμάνι, και ο ίδιος ο Αξιός αποτελούσε πάντα, ήταν πλωτός και αποτελούσε τον υδάτινο δρόμο και τη γέφυρα μεταξύ του Αιγαίου και στη συνέχεια έτσι έφτανε κανείς μέσω αυτού σε άλλους μεγάλους ποταμούς των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά βρισκόταν σε ένα στρατηγικό σημείο. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Η σημερινή Ευρώπη, που φέτος γιορτάζει το 76ο έτος τελικά έτσι της δημιουργίας της και που πολύ πρόσφατα στις 9 του Μάη η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε στην καρδιά της Ευρώπης, της σύγχρονης Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, επίσημα την γιορτή της Ευρώπης. Τι γιορτάζει? Γιορτάζει λοιπόν έτσι αυτή την ενότητα των 27 χωρών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε και στο μέλλον ίσως αυτή η Ευρωπός της Μακεδονίας, η Ευρωπαίων πόλης, να αποκτήσει μια πολυδιάσταση ιστορικά και αρχαιολογικά. Το όνειρό μας, έτσι το βλέπουμε στην εφορία ποιοτήτων και οικής, είναι ότι θα μπορούσαμε ίσως να ανασκάψουμε με πολλά άλλα ιδρύματα αυτή την πόλη η οποία είναι υπερμεγάλη. Δηλαδή εννοώ το ίδιο το οικιστικό της τμήμα υπερβαίνει τα 50 στρέμματα και είναι ίσως πολύ μεγαλύτερη και με τα εργαστήριά της τα βιοτεχνικά, ξέρουμε ένα τέτοιο, εκτός των τυχών της πρέπει να ήταν, αλλά και με τα νεκροταφεία της μεγαλώνει αυτή η Ευρωπός και ξεπερνά έτσι τα 150 στρέμματα, ίσως και τα 500 στρέμματα με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Συνδεδεμένη και με τον περίφημο Σέλευκο της Μακεδονίας.
0: Ο Σέλευκος της Μακεδονίας, ναι, θέλω να πω όμως κάτι άλλο πριν πούμε αυτό, γιατί θα το πούμε και αυτόν τον Σέλευκο και έτσι θα το καταλήξουμε. Αλλά το όνειρο πήγα να πω. Θα μπορούσαμε τελικά η Ευρωπός να γίνει ένα νέο ευρωπαϊκό διαστάσιο, αν θέλετε έτσι, μια σχολή, μια αρχαιολογική σχολή όπου θα πω το Υπουργείο Πολιτισμού θα μπορούσαν να την διερευνήσουν έτσι Ευρωπαίοι, σύγχρονοι Ευρωπαίοι πολίτες και επίσης με μια χρηματοδότηση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όχι, διότι έχουμε μια ευρωπαϊκή κοινή έτσι κληρονομιά. Το 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιόρτασε την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά. Και είπατε και κάτι ακόμα. Εκτός της Ευρώπης λοιπόν, έτσι γέννημα θρέμματος, ένας από τους γνωστότερους πολίτες αυτής της πόλης είναι ο Σέλευκος, ο πρώτος ο Νικάτορ. Ο άνθρωπος που μπόρεσε τελικά, διαχειρίστηκε εξαιρετικά έτσι τη διοίκηση της αυτοκρατορίας μετά τον Αλέξανδρο, ποιώντας και ο ίδιος μια ανάβαση μέχρι και το σημερινό τουλάχιστον Πακιστάν. Μπόρεσε να ζήσει πολλά χρόνια. Ο Αλέξανδρος έφυγε στα 33 του χρόνια. Ο Σέλευκος στα 79 του χρόνια δολοφονήθηκε λίγο πριν επιστρέψει μετά έτσι την εκστρατεία στην Ανατολή μαζί με τον Αλέξανδρο και την παρουσία του εκεί για πάρα πολλά χρόνια και την δημιουργία ενός δάσους περιλυκανής από πόλεις, ελληνίδες πόλεις έτσι που έφεραν το όνομα του πατέρα του, Αντιόχεια, Αντίοχος ο πατέρας του, ή Λαοδίκια όπως το όνομα της μητέρας του, ή και ακόμη το όνομα της γεννητήρας του, της Ευρώπου. Γνωρίζουμε τρεις τέτοιες πόλεις. Η μία εξ αυτών έγινε πιο ξακουστή, βρίσκεται πάνω στον Εφράτη. Κάποτε ήταν ένας μικρός εμπορικός σταθμός, αλλά μεγάλωσε και όλα τα στοιχεία της μοιάζουν πάρα πολύ με τα στοιχεία που έχει η γεννητήρα του. Δηλαδή, πάρα πολλούς αργύριους, το ποτάμι δίπλα, ο Εφράτης, με νησίδες μέσα σε αυτόν. Το ίδιο κάνει και ο Αξιός, που ήταν πολύ μικρότερος βέβαια από τον Εφράτη. Αλλά και τα στοιχεία της πόλης, τις ίδιες θα δούμε κάτι υλικά. Μοιάζει να είναι λοιπόν η πολύ πυλή. Πυλή που έγιναν πληθιά, που επίσης έγιναν τουλάκια. Τέλος πάντων, τέτοια υλικά ήταν αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και εκεί στη μακρινότερη έτσι, Ασία από εμάς. Άρα, μέσω του γόνου της, είχε κανείς και τη δυνατότητα να ξαπλωθεί και να συνεκάνει και συνεργασίες με την γη της Συρίας, όπου και αυτή η πόλη την οποία ονομάτισα, η Δούρα Ευρωπός, ή και σε πολύ μακρινότερες περιοχές, έτσι, τον δρόμο του μεταξιού. Αυτή είναι λοιπόν, έτσι μας ενώνει αυτή η πόλη της Μακεδονίας, η αρχαία πόλη της Μακεδονίας, μπορεί να δημιουργήσει ένα καμβά ιστοριών, αφηγήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας με ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με ένα χαρακτήρα έτσι πολυδιάστατα ιστορικό. Και θα πούμε λοιπόν να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι στις 7 του Μάη η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, διοργάνωσε στο όνομα της ημέρας της Ευρώπης, που όπως είπα λίγο πριν γιορτάζεται ετησίως στις 9 Μαΐου, οργάνωσε λοιπόν μια ομιλία, έτυχε να είμαι η κεντρική της έτσι ομιλήτρια, για να συζητήσει αυτήν πόλη της Ευρώπου και να συζητήσουμε λοιπόν στο όνομα της ημέρας της Ευρώπης θέματα της ιστορίας, της εξέλιξης της πόλης, των ευρημάτων της. Υπενθυμίσω λίγο στους ακροατές μας ότι αυτή η πόλη, αν και έχουν ακόμα το ελληνιστικό της νεκροταφείο, έχει και κυρίως των αριστοκρατών της, έχει ελάχιστα ανασκαφεί. Γνωρίζουμε όμως τρεις σπουδαίους ταφικούς τύμβους με μνημιακούς τάφους, κυβωτιώσιμους ή μονοθάλαμους ή μακεδονικούς τάφους, όπου μας έχουν διασωθεί παρά τη σύλλησή τους εξαιρετικά ευρήματα, ένα ολόχρυσο στεφάνι που έρχεται από μια μικρή έτσι ταφική σίκη, επίσης ένα εξαίρετο βραχιόλι που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και εκτίθεται εκεί, όπως και το χρυσό στεφάνι με μια υπέροχη κουκκιδωτή διακόσμηση, εξαίρετα δηλαδή δείγματα κρουσματικής των ελληνιστικών χρόνων. Σας μίλησα για τα μνημεία τα ταφικά, που επίσης έχουμε έτοιμες μελέτες ως εφορία αρχαιοτήτων ανασύστασης των ταφικών τύμβων, οι οποίοι από την καλλιέργεια της γης έτσι έχουν διαταραχθεί τα μάλια, αλλά μπορούμε να τους επαναφέρουμε και να δείχνουμε, αν θέλετε έτσι, την ιδιαιτερότητα των μνημείων της εποχής των ελληνιστικών χρόνων και θα μπορούσα να μιλάω
1: και εμείς κύριε Αυστρατούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την διαδρομή, αυτό το ταξίδι. Σας ακούγε κανείς με προσοχή και ταξίδευε μαζί σας νοερά με τις λέξεις στην ιστορία και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέριζουμε.
0: Να σας πω ένα πολύ όμορφο απόγευμα και βραδάκι. Τα καλύτερα λοιπόν για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου και σας περιμένουμε, γιατί όχι, στη Μακεδονία και ας ταξιδεύουμε σε αυτήν γνωρίζοντας την ιστορία μας. Είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ωραίες μελωδίες, λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, τα θέματα της εκπομπής που σήμερα μεταδόθηκαν σε επανάληψη. Διαδρομές στην ιστορία στον Αθήνα Νέα 84, τα απογεύματα του Σαββάτου. Τις προσεχείς εβδομάδες η εκπομπή θα κάνει χρήση μέρους της ετησίας αδείας. Συνεπώς θα βρεθούμε ξανά μέσα στο καλοκαίρι. Γιώργος Βαρδάξης στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας. Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα. Καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Στον ήχο ο Γιώργος Βαρδαξής. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλια Ξύλου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας, στο σταθμό της πόλης, ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον Πέτρο τον Κατσάκο, γνωστόν για την δράση του και για τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. Θα σας πω περισσότερα πράγματα γι' αυτόν. Θα μιλήσουμε μαζί με τον Πέτρο τον Κατσάκο. Προς το παρόν ένα τραγούδι για να αρχίσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχουμε κοντά μας, όπως σας είπα, τον Πέτρο τον Κατσάκο. Ο Πέτρος Κατσάκος είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και σε παράξενα τερενικά. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Παύλο.
0: Θέλω απλώς να ξεκινώντας να πω ότι ήσουν στο χώρο της δημοσιογραφίας από πολύ νωρίς. Ήσουν απεσταλμένος από το ΜΕΓΑ και την ΕΡΤ ταξιδεύοντας σε διάφορες εμπόλεμες ζώνες και ότι έχεις στην Αυγή έγραφες αυτές τις πολύ όμορφες ιστορίες με τίτλο «Χωρίς φωνή». Στο «Χωρίς φωνή», «Ιστορίες χωρίς φωνή» είναι το βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα με τη δική σου υπογραφή από τον εκδοτικό οίκο Οκτάνα. Για να ξεκινήσουμε, θέλω να πάμε λίγο πιο πριν, ακριβώς αυτές τις εμπόλεμες ζώνες, και δυστυχώς είναι επίκαιρη η ανταπόκριση από τις εμπόλεμες ζώνες. Ο πόλεμος έχει χτυπήσει την πόρτα τη δικιά μας και όχι μόνο τη δικιά μας στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πρώτα σχολιάσω για αυτά που συμβαίνουν τώρα στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Κοίτα Παύλο, η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια έχω σταματήσει αυτού του είδους τις αποστολές. Ο ένας λόγος ήταν ότι έφυγα από την τηλεόραση και μετακόμισα στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Αλλά ο βασικός λόγος ήταν ότι είχαν ελαττωθεί οι σειράξεις και οι συγκρούσεις και όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες μας ανάγκαζαν να ταξιδεύουμε σε διάφορα σημεία του κόσμου. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αυτή η πραγματικότητα ανατρέπεται. Αυτή η ειρηνική περίοδος που όλοι θεωρούσαμε ότι θα βιώναμε έχει διακοπεί. Ξεκινήσαμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, περάσαμε στο χτύπημα στη Γάζα και τώρα έχουμε όλη αυτή την ιστορία με την επίθεση στο Ιράν. Δηλαδή ξαναζωντανεύει.
0: Ναι, και είναι κάπως το σκέφτομαι Πέτρο ότι σαν να κηρύσουμε πόλεμο, εκτός ο άνθρωπος σαν να κηρύσει πόλεμο στον εαυτό του, εκτός από τον ήδη κηρυχθέντα, κηρυγμένο πόλεμο απέναντι στα άλλα πλάσματα με τα οποία μοιράζεται τον πλανήτη. Θέλω να πω ότι μόνο βία έχει φέρει ο άνθρωπος από την αυγή της ιστορίας σε αυτόν τον κόσμο. Τι λες?
1: Αυτό είναι αλήθεια και αυτή η βία δεν απευθύνεται μόνο στο είδος μας, αλλά απευθύνεται κυρίως και στα άλλα είδη. Δηλαδή είμαστε το είδος που σκοτώνει το δικό του αδερφό, το δικό του άνθρωπο, αλλά κυρίως μεταφέρει τη βία και το θάνατο στους πιο αδύναμους. Που οι πιο αδύναμοι του πλανήτη είναι οι συγκάτοικοί μας, αυτοί που δεν έχουν τη δική μας φωνή και ουσιαστικά δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν, δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, δεν μπορούν να διεκδικήσουν τη ζωή τους. Όχι μόνο λόγω της αδυναμίας τους, αλλά και λόγω της έλλειψης κατανόησης που το ανθρώπινο είδος δείχνει απέναντί τους.
0: Θέλω για να ξεκινήσω να μου πεις, παρακαλώ, πώς έκανες αυτή την. Εγώ το βλέπω κάπως σαν μεγάλη μεταστροφή. Δεν ξέρω αν ήσουν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων από τα χρόνια, από την εφηβεία σου, ξέρω εγώ, από την παιδική σου ηλικία, αλλά έχω την αίσθηση ότι, χωρίς να ξέρω φυσικά, ότι κάποια στιγμή ήρθε εκείνη η μοιραία ώρα που έκανε τη μεγάλη μεταστροφή. Πώς και γιατί συνέβη αυτό, αν έγινε όντως έτσι?
1: Κοίταξε να δεις. Με την έννοια της φιλοζωίας, ναι. Ήμουν ένας άνθρωπος που πάντα έτρεχα φιλικά αισθήματα για τα ζώα, με την έννοια της φιλοζωίας, έτσι όπως την αντιλαμβάνει την πλειοψηφία των ανθρώπων, αλλά είναι μια φιλοζωία τελείως στοχευμένη και τελείως απέναντι σε συγκεκριμένα είδη.
0: Επιλεκτική είναι, θα μπορούσαμε
1: να πούμε. Επιλεκτική, είναι επιλεκτική φιλοζωία, είναι ο σπισισμός που λέμε, είναι ότι διακρίνουμε τα ζώα ανάλογα με το είδος τους και ανάλογα με το είδος τους που συμπεριφερόμαστε. Δηλαδή είμαστε φιλόζωοι για τα κατοικίδια, για τα ζώα συντροφιάς, αλλά δεν έχουμε κανένα συνέστημα για τα υπόλοιπα ζώα τα οποία τα εκμεταλλευόμαστε είτε για να τα φάμε, είτε για να τα χρησιμοποιήσουμε ως εργάτες, είτε για να τα χρησιμοποιήσουμε ως πειραματόζωα, είτε για να χρησιμοποιήσουμε το δέρμα τους, τη γούνα τους, διάφορα μέρη του σώματός τους, είτε για να τα κακοποιήσουμε ακόμα και για διασκέδασή μας σε ένα τσίρκο ή σε ένα δελφινάριο, για παράδειγμα.
0: Τα είπες όλα.
1: Τα είπα όλα σε μια ανάγκη.
0: Αρχικά όλες οι επικεφαλίδες, αλλά δεν μου είπες όμως πώς μετεστράφεις, αν μετεστράφεις, πώς αποφάσεις.
1: Θα έλεγα ότι είναι μια μετάβαση. Είναι η μετάβαση που κάνεις όταν λες ότι εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεν θέλω πια να είμαι συμμέτοχος σε αυτό το τεράστιο παγκόσμιο κλίμακα έγκλημα.
0: Όχι στο όνομά μου δηλαδή. Όχι στο όνομά μου που λένε κατά κάποιο
1: τρόπο. Όχι μόνο στο όνομά μου, αλλά δεν θέλω να συμμετέχω γιατί πολλές φορές αγνοούμε και κάποια πράγματα και κάποιες λεπτομέρειες σε πάρα πολλά προϊόντα που βρίσκονται στην καθημερινή ζωή μας και στην καθημερινή μας κατανάλωση. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο αίμα, πόσο πόνο και πόση βία κρύβουν πίσω τους με θύμα κάποιο ζώο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Όταν λες ότι δεν θέλω να είμαι συνένοχος, λες, σημαίνει ότι δεν θέλω να καταναλώνω πλέον κανένα μα κανένα από αυτά τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση, η οποία είναι κυρίως ηθική για μένα και λιγότερο για την υγεία μου, για το περιβάλλον ή για οτιδήποτε άλλο, έχει κυρίως ηθικό χαρακτήρα. Δεν θέλω δηλαδή να βάφονται έστω και έμεσα τα χέρια μου με αίμα και με τον πόνο κάποιου άλλου. Είναι αυτή η μετάβαση που λες ως εδώ.
0: Και όταν έκανες αυτή τη μετάβαση, είδες τον κόσμο διαφορετικά, είδες τους ανθρώπους και τον κόσμο και το περιβάλλον διαφορετικά, δηλαδή ξανά άνοιξες ένα παράθυρο στον κόσμο ξαφνικά? Γιατί κάπως έτσι το βλέπω.
1: Θα το συνδέσω με την εισαγωγή που έκανες. Το παράθυρο αυτό, εγώ τουλάχιστον σε προσωπικό επαγγελματικό επίπεδο, το είχα ανοίξει από την εποχή που γύρναγα δεξιά και αριστερά σε διάφορα σημεία του πλανήτη και ερχόμουν σε επαφή με τον ανθρώπινο πόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ανθρώπινος πόνος αυτός είχε σαν πηγή κάποιο πόλεμο, κάποιο σεισμό, κάποια καταστροφή, κάποια την πείνα στην Αφρική, τους λοιμούς, διάφορους λοιμούς στην Αφρική, οι ελλείψεις στοιχειωδών μέσων που χρειάζεται να φάγουν να επιβιώσει. Οπότε είχα ανοίξει αυτό το παράθυρο, στον κόσμο, αλλά απορούσε τον ανθρώπινο πόνο. Ήρθε η ώρα να ανοίξει το παράθυρο ακόμα πιο διάπλατα και να συμπεριλάβει και τον πόνο των μη ανθρώπινων ζώων.
0: Το καταλαβαίνω αυτό εδώ. Κάνουμε ένα μικρό. Βάζουμε ένα τραγούδι και σε τίτλους ειδήσεων.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-01-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Η κουβέντα σήμερα είναι με τον Πέτρο τον Κατσάκο. Διαβάζεις το βιβλίο σου, Πέτρο. Δηλαδή, εάν δεν το περάσεις τον ντούκου, εάν δεν το περάσεις τον ντούκου και του δώσεις την σημασία και το σεβασμό που δικαιούται, ομολογώ ότι είναι μια γροθιά στο στομάχι όλων μας, και όχι μόνο στο στομάχι, και λίγο πιο χαμηλά από το στομάχι, τέλος πάντων, και όχι ακριβώς γροθιά, ίσως και κλωτσιά εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφεις μέσα, τα οποία είναι προφανές ότι είναι αποτέλεσμα πολύχρονου ρεπορτάζ, και βλέπουμε και τι δεν βλέπουμε. Δηλαδή, είναι ένας, το βιβλίο, εγώ το βλέπω κάπως σαν ένα ξυπνητήρι, δηλαδή σαν ένα συνεγερτικό μήνυμα. Ξυπνήστε, ας πούμε. Γιατί ξυπνήστε? Διότι η τίγρης, ας πούμε, η τίγρης, παράδειγμα τώρα, σταχυολογώ έτσι μερικά πράγματα, η λευκή τίγρης βρέθηκε πεταγμένη στα σκουπίδια. Γιατί στον Καναδά, που το λες αυτό, σερβίρεται μπύρα από σπέρμα ελαφιού. Γιατί γδέρνονται ζωντανά τα ζώα. Γιατί γίνεται αναγκαστική σύντηση στις Χήνες για το πατέρ. Δηλαδή, όπως βλέπω, όπως περιδιαβάζω το βιβλίο σου με φρίκη, όχι για αυτά που γράφεις, αλλά για αυτά που κάνουμε εμείς η ανθρωπότητα μπαίνει στα ζώα. Είναι ένα ταξίδι τελικά, αν το πάρω όπως πρέπει, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Τι λες εσύ?
3: Κοίταξε, είναι ένα βιβλίο καθαρά, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι ένα πολιτικό βιβλίο. Και θα το εξηγήσω αυτό, γιατί είναι πολιτική στάση το να θες να ανατρέψεις και να αρνηθείς και να οραματίζεσαι την ανατροπή ενός οικονομικού συστήματος. Γιατί επάνω στην εκμετάλλευση των ζώων στηρίζεται ένα τεράστιο οικονομικό σύστημα αυτή τη στιγμή, και παγκόσμιο. Η βιομηχανική κτηνοτροφία συντελείται σε ασύλληπτα μεγέθη. Είναι παρανοϊκό δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι το 70% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής δεν κατευθύνεται στον άνθρωπο, κατευθύνεται στα ζώα για να γίνεται ζωοτροφή.
2: Και κάτι λες κάπου, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι 100 δισεκατομμύρια ζώα πεθαίνουν, σφάζονται για την τροφή των ανθρώπων.
3: Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι όσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης παρουσίας επάνω στον πλανήτη, τόσα ζώα σκοτώνονται σε ετήσια βάση.
2: Αυτό λέω, γιατί είχα διαβάσει μια μελέτη ότι έχουν ζήσει, είχα διαβάσει, γύρω στα 200 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
3: Είναι ασύλληπτο. Και μιλάμε για τα ζώα της ξηράς, έτσι. Γιατί για τα θαλάσσια ζώα δεν μπορεί να μετρηθεί. Είναι αδύνατο να μετρήσεις, ούτε καν να υπολογίσεις τον αριθμό των ψαριών που σκοτώνονται σε ετήσια βάση. Είναι αδύνατο.
2: Εντάξει, είναι ένα τρομακτικό νούμερο, είναι πραγματικά τρομακτικό. Εδώ έκανα μερικές σκέψεις διαβάζοντας το βιβλίο σου, σε αυτό. Αυτή η βιομηχανία των ζώων παρέχει τροφή, με αυτόν τον τρόπο την παρέχει σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
3: Φτηνή τροφή, κακής ποιότητας τροφή, επικίνδυνη τροφή και για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον.
2: Συμφωνώ. Αλλά όπως και να έχετε πράγμα, τροφή για κάποιους ανθρώπους που πεινούν. Εάν αυτή τη στιγμή με κάποιο μαγικό τρόπο, λέμε τώρα, τελείωνε αυτό το πράγμα, σταματούσαν. Θα μπορούσαν να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού αν σταματούσε η βιομηχανοποίηση ζώων για την τροφή του κόσμου?
3: Φυσικά και θα μπορούσε. Η γεωργική παραγωγή θα έφτανε και θα περίσευε όχι μόνο για τον υπάρχοντα ανθρώπινο πληθυσμό, αλλά και για ακόμα μεγαλύτερο.
2: Αλλά μόνο θα εξαιρεί το η κροφαγία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα είχαμε
3: Αν γυρίσουμε και κάποιες δεκαετίες πίσω και επιστρέψουμε, για να μην είμαστε και τελείως και να πατάμε και λίγο στην πραγματικότητα, αν γυρίσουμε σε οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες που μπορούσαν και κάλυπταν τις διατροφικές ανάγκες των κοινωνιών και των λαών, αλλά στα επίπεδα κατανάλωσης που υπήρχαν πριν από 20, 30, 40, 50, 60 χρόνια, φυσικά και θα μπορούσαν να καλύπτονταν όλες οι ανάγκες, ακόμα και για αυτούς που θεωρούν ότι είναι υποχρεωτικό να είναι ζωοφάγοι, κρεοφάγοι. Εντάξει. Αλλά αυτή η καθημερινή ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να καταναλώνει ζωική πρωτεΐνη, γιατί κάποιοι τον έπεισαν ότι είναι απαραίτητο για την υγεία του αυτό και αλλιώς θα πεθάνει. Μπορείς να καταλάβεις το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε.
2: Άρα, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, εσύ προφανώς είσαι εναντίον αυτού του τρομακτικού, του απάνθρωπου συστήματος της βιομηχανοποιημένης παραγωγής κρέατος, ας πούμε. Αλλά εάν όμως δεν είσαι, αν κατάλαβα καλά, κάθετα αντίθετος στο να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια αγροτική κοινότητα κάποια ζώα για τροφή ή για να παίρνει το γάλα τους ή τα αυγά τους, ή να, πώς το λένε, να χρησιμοποιεί, ας πούμε, το δέρμα τους ή το μαλλί τους. Δεν είσαι.
3: Αυτό, κοίταξε,
2: ηθικά δηλαδή.
3: Αυτό, όχι, ηθικά είμαι ενάντια και σε αυτό. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που μπορεί να το απαγορεύσει. Mm. Αυτός όμως που μπορώ να αυτό για το οποίο όμως μπορώ να διαμαρτυρηθώ και νομίζω ότι δικαιούμαι να διαμαρτυρηθώ και να υψώσω φωνή διαμαρτυρίας, είναι για τη βιομηχανική κτηνοτροφία.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι.
3: Για αυτά τα τεράστια στρατόπεδα εξόντωσης και βασανισμού ζώων.
2: Αυτό είναι μια φρικαλαιότητα.
3: Ο Πάτερσον έχει πει για την αιώνια, την αιώνια Τρεμπλίνκα. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιου επίπεδου μονάδες πλέον που θυμίζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης.
2: Είναι αυτό που λες στο βιβλίο, ότι αν η τύχη των σφαγείων ήταν γυάλινη, ελάχιστοι άνθρωποι θα τρώγανε κρέας σήμερα.
3: Ναι, γιατί μιλάμε, υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στο προϊόν που καταναλώνουμε και στην πραγματικότητα την οποία βιώνει το ζώο. Ναι. Γιατί για πολλά ζώα η σφαγή είναι λύτρωση.
2: Όπως είναι οι συνθήκες εννοείς.
3: Ακριβώς. Οι συνθήκες ζωής, ναι, είναι λύτρωση.
2: Ναι, είναι λύτρωση.
3: Δηλαδή οι χειρομητέρες, για παράδειγμα, μιλάμε για ζώα τα οποία είναι εγκυβωτισμένα ουσιαστικά μέσα σε ένα σιδερένιο κυβότιο. Και ζουν όλη τους τη ζωή εκεί. Και μέσα από κάγκελα εξέχουν οι φυλές τους μόνο και μόνο για να θυλάζουν κάποιες λίγες μέρες τα νεογνά τους. Ναι, είναι λύτρωση η σφαγή. Τα κοτόπουλα τα οποία ζουν στιβαγμένα σε κλουβιά α4, δηλαδή όσο είναι μια κόλλα χαρτιού α4, μέσα σε ένα τέτοιο χώρο ζουν κάποια κοτόπουλα. Είναι υποχρεωμένα να στιβάζονται και να δαγκώνουν το ένα το άλλο.
2: Και να τρώνε το ένα το άλλο. Θυμάμαι, αν πεθάνει κάποιο, το τσιμπολογάνε τα υπόλοιπα.
3: Και κάπως έτσι γεννιόνται και οι ζωονόσοι.
2: Και περνάει, δηλαδή, περνάνε οι αρρώστιες από τα ζώα στους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι, γιατί στην αρχή, όπως θυμόμαστε, οι ζωονόσοι αφορούσαν και μεταδίδονταν από το ένα ζώο στο άλλο. Mm. Αλλά πλέον οι ζωονόσοι μεταφέρονται και από τα ζώα στον άνθρωπο.
2: Ναι.
3: Και δεν ξέρω. Δηλαδή, ο κορονοϊός ήταν ένα καμπανάκι.
2: Ναι, μεγάλο καμπανάκι, αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν κάποιες δεξιότητες, όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, το να ξεχωρίζουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ξεχωρίζουμε τα πράγματα σε κουτάκια μέσα στο μυαλό μας και λέμε ότι αυτό το σκυλί, ας πούμε, το αγαπώ και είναι μέλος της οικογένειάς μου, κουτάκι. Και η κότα,
3: ναι,
2: όμως,
3: αν πεις όμως ότι το σκυλί, το ίδιο σκυλί που το τρώνε στην Κίνα, θα χαρακτηρίσει τους Κινέζους βάρβαρους, απολύτιστους, τέρατα, πώς θα τους πεις?
2: Γι' αυτό σου λέω, το βιβλίο σου είναι ένα βιβλίο γεμάτο έτσι εφιαλτικά ερωτήματα. Δηλαδή, πιάνεις τον αναγνώστη από το σβέρκο και τον καθίζει απέναντί σου και λες: Κοίτα.
3: Πόσο ανθρώπινο είναι να κόβεις τα κέρατα ενός ελαφιού, να βάζεις το κεφάλι μάλλον ενός ελαφιού στη μέγενη, να του κόβεις με το πριόνι τα κέρατα σύριζα στο κεφάλι του, έτσι ώστε να αρχίσει να αιμορραγεί, και αυτό το αίμα να το ρίχνεις μέσα σε μέγενη, να του κόβεις με το πριόνι τα κέρατα σύριζα στο κεφάλι του, έτσι ώστε να αρχίσει να αιμορραγεί, και αυτό το αίμα να το ρίχνεις μέσα

0: παίρνεις το αίμα μιας έγκυου φοράδας σε μια φάρμα στην Ισλανδία, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να της αφαιρείς 3 λίτρα αίμα, γιατί μέσα στο αίμα της έγκυου φοράδας υπάρχει ένα ένζυμο το οποίο, αν το επεξεργαστεί σωστά στο εργαστήριο, θα φτιάξει ένα ωραίο φάρμακο το οποίο θα το δώσει στη χειρομητέρα, η οποία μόλις έχει γεννήσει και της δώσει αυτό το χάπι, θα έρθει σε ίστρο την ίδια μέρα κιόλας και θα μπορέσει να τη γονιμοποιήσει ξανά για να γεννήσει στους επόμενους μήνες, χωρίς το σώμα να ξεκουραστεί ούτε μία μέρα.
1: Αυτό μου φαίνεται, εκτός όλων των άλλων σκέψεων που γεννιούνται καθώς διαβάζετε το βιβλίο, ότι δεν θα χρέωνα όλη αυτή τη φρικαλαιότητα του ανθρώπου μέσα στο ζωή, μόνο στον καπιταλισμό, αλλά στον καπιταλισμό ως σύστημα, ο καπιταλισμός ως οικονομικό σύστημα που το ζητούμενο.
0: Ο καπιταλισμός γέννησε αυτά τα τέρατα.
1: Αυτό λέω, η μεγιστοποίηση του κέρδους. Γιατί.
0: Ακριβώς.
1: Ας πούμε.
0: Γι' αυτό λέω ότι όλη αυτή η θεωρία είναι μια πολιτική θεωρία και μια πολιτική θεώρηση της κατάστασης.
1: Θυμήθηκα απλώς τώρα, όπως συζητάμε, Πέτρο, ότι ας πούμε εγώ κατάγομαι από την Ήπειρο, έτσι. Οι πυρώτες προγονεί μου τρώγανε κρέας όταν ένα ζώο πέθαινε, δηλαδή όταν ήταν
0: θυμάστε. Ήταν τα τελευταία του.
1: Ναι, ακριβώς. Και η Χριστούγεννα και Πάσχα. Πάσχα, δηλαδή, κυρίως αυτό. Και όταν πέθαινε κάποιο ζώο, αλλά η δίαιτά τους απολύτως και ασφαλώς ήταν βασισμένη, ας πούμε, σε ό,τι είχαν γύρω σε όσπρια, χόρτα και τέτοια πράγματα. Εδώ έρχομαι και σε ένα πράγμα, σε μια άλλη σκέψη μου γεννήθηκε για το βιβλίο, ως το κυνήγι. Τώρα το κυνήγι, όταν δεν εννοώ κυνήγι αυτό που θα πληρώσει κάποιος 50.000 δολάρια ή 100.000 δολάρια για να σκοτώσει ένα ελέφαντα ή μια καμιλοπάρδα ή ένα λιοντάρι για να βγάλει φωτογραφία μετά και να την βάσει στα social media. Ενώ κυνήγι τους κατοίκους, ας πούμε, κάποιες ορεινής κοινότητας οι οποίοι συμπληρώνουν, αν θέλεις, το τραπέζι τους, το διαιτολόγιο τους με κάποιους όπου χτυπάνε όταν μπορέσουν μέσα στο χιονισμένο δάσος. Πώς είναι η δική σου θέση, τι νιώθεις για αυτό το κυνήγι και για το άλλο κυνήγι?
0: Μιλάμε τώρα για το άλλο κυνήγι, τώρα αυτό που είπες, μέσα μιας κοινότητας, μια οικογένεια που θα συμπληρώσει το τραπέζι της. Αναφέρεσαι στην Ελλάδα ή σε κάποιες άλλες?
1: Και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα.
0: Όχι, αν ξέρεις μια τέτοια οικογένεια, να μου τη δείξεις, γι' αυτό ρωτάω.
1: Στην Ελλάδα ξέρω. Στην Ελλάδα ξέρω, ναι, ξέρω.
0: Γιατί πλέον το κυνήγι είναι μια μορφή, το λένε και οι ίδιοι, είναι ένα ακριβό σπορ, το οποίο σημαίνει ένα πολύ ακριβό όπλο, σημαίνει ένα αυτοκίνητο, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά απλώς σου θυμίζω ότι δεν εννοούσα, ας πούμε, τον Αθηναίο που θα μπει στο τζιπ των 60.000 και θα πάρει το όπλο των 10.000 και θα τραβηχτεί, ας πούμε, ξέρω, πάνω στη Μακεδονία. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ εκείνον που ζει στο χωριό, και θα χτυπήσει, ξέρω εγώ, ένα γουρούνι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια φορά και θα φάει.
0: Όχι, αυτό. Υπάρχει και αυτός που ζει στη Ζάκυνθο και θα σκοτώσει 500 τριγώνια.
1: Σωστά, υπάρχει και αυτός.
0: Είναι λίγο, ξέρεις, δεν μπορώ να κατηγοριοποιήσω αν υπάρχουν καλοί ή κακοί κυνηγοί. Αν πλέον υπάρχει το κυνήγι, μπορεί να το αντιληφθεί κανείς ως ένα μέρος, όπως είπες, ότι θα συμπληρώσει κάποιος το οικογενειακό τραπέζι, το μηνιαίο διατροφικό του μενού. Εγώ θεωρώ, πιστεύω πλέον ότι τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Δηλαδή βρισκόμαστε σε εποχές, ναι, υπήρξαν εποχές που όντως υπήρχαν οικογένειες που έβλεπαν κρέας επειδή κάποιος κατάφερε να σκοτώσει ένα λαγό ή ένα κουνέλι, ένα αγριό κούνελο ή ένα αγριό κάτσικο, αλλά πλέον έχουμε περάσει μια άλλου είδους κοινωνία, σε ένα άλλου είδους οικονομία, σε μια άλλου είδους κατάσταση, που νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από αυτές τις καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρώ ότι η κυνηγή πλέον είναι ένα λόμπι που υπερασπίζεται τα δικαιώματα που έχει καταφέρει και έχει αποκτήσει μέσα στο ελληνικό κράτος. Είναι ένα λόμπι το οποίο έχει ισχυρές σχέσεις με τα κόμματα και με πολιτικούς παράγοντες, οριζοντίως μέσα στον πολιτικό μας κόσμο, σε όλα τα κόμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν κόβουν πίτες οι κυνηγητικοί σύλλογοι, βλέπεις βουλευτές από όλα τα κόμματα, από το ένα άκρο, από τη δεξιά ως την αριστερά.
1: Γιατί είναι και ένοπλοι στο κάτω-κάτω.
0: Απλώς λένε ότι έχουν πάρα πολύ ισχυρή φωνή. Λένε ότι είναι 400-500.000. Ναι, αν βάλεις και τους ανθρώπους που είναι κατά του κυνηγιού, δηλαδή τους παραδοσιακούς φιλόζωους, δεν σου λέω για τους πιο extreme καταστάσεις, αλλά για τους απλούς φιλόζωους, ανθρώπους οι οποίοι όντως δεν τους αρέσει όλη αυτή η διαδικασία, σου λέω ότι είναι πολύ περισσότεροι, αλλά δεν έχουν την ίδια δύναμη φωνή τους και δεν μπορούν να οργανωθούν όπως έχουν οργανωθεί οι κυνηγοί, και να μπορούν να περνάνε τις διατάξεις και να παρατείνονται οι κυνηγετικές περίοδοι. Και για μαθές σε καμένα ή κατεστραμμένες περιοχές, να λες, παιδιά, έστω εκεί στα καμένα της Χίου να το σταματήσουμε.
1: Αφήστε
0: το
1: να ζήσουμε για λίγο.
0: Αφήστε το να ζήσουμε και να τα σκοτώσετε του χρόνου. Και δεν το δέχονται ούτε αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις με τι έχεις να κάνεις.
1: Εδώ έρχομαστε.

0: Ναι, πάντως το κυνήγι. Στο βιβλίο σου καταφέρεσαι συχνότατα εναντίον των παραδόσεων ως το κάποιων παραδόσεων, οι οποίες παραδόσεις θέλουν ακριβώς το θάνατο ζώο, την εκμετάλλευση ζώων και όλα αυτά, και βέβαια έχεις δίκιο. Αλλά δεν είναι όντως, ας πούμε, το να κυνηγάς και να σκοτώνεις για να φας και να ζήσεις μία από τις παλαιότερες παραδόσεις, αν θέλεις, του ανθρώπου? Θέλω να πω έτσι, δεν ξεκινήσαμε ως κυνηγή?
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η θεωρία. Και όντως, ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας πήρε το όπλο, το τόξο, το βέλος, το μαχαίρι και σκότωσε για να φάει. Και όντως, υπάρχουν κοινότητες που ακόμα και σήμερα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, όπως υπάρχουν όμως και οι ηθαγενείς, υπάρχουν και άλλες κοινότητες και άλλες φυλές στον παγκόσμιο χάρτη που δεν είχαν ποτέ τους κυνηγοί. Παρέμειναν τροφοσυλλέκτες.
0: Ναι, και συμπληρώναν δηλαδή την ανάγκη για πρωτεΐνες διαφορετικά, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, σε ένα από τα ταξίδια που έχω κάνει, που ήταν στον Αμαζόνιο πριν από 20 χρόνια, και είχαμε έρθει με τη βοήθεια της Greenpeace σε επαφή με μια φυλή που ήταν σε μια άγρια κατάσταση, ναι, ήταν χορτοφάγοι και τροφοσυλλέκτες. Δεν ήταν ζωοφάγοι, δεν ήταν κυνηγοί, ναι. Και μάλιστα είχαν και μια θρησκευτική αντίληψη περί του πράγματος, γιατί θεωρούσαν ότι οι νεκροί άνθρωποι, τα νεκρά μέλη της φυλής, μετεμψυχώνονταν και περνούσαν οι ψυχές τους μέσα σε ένα ζώο, οπότε το να σκότωνε ένα ζώο ήταν σαν να σκοτώνουν τον αδερφό τους. Οπότε υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως λες, υπάρχουν κάποιες φυλές που ζουν από το κυνήγι. Να πάρουμε τους Ινουίτ στην Αλάσκα και στις βόρειες περιοχές, αυτούς που εμείς λέμε Eskimos, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι οι φυλές που έχουν το δικαίωμα, που έχουν την νόμιμη άδεια να σκοτώνουν πολικές αρκούδες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, με το να σκοτώσουν μια αρκούδα, θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα έσοδα για να ζήσουν την οικογένειά τους. Έλα όμως που πλέον αυτοί οι ηθαγενείς πουλάνε την άδειά τους εναντί χιλιάδων δολαρίων σε έναν πάπλου το Αμερικανό.
0: Και έρχεται και σκοτώνει αυτός.
1: Ναι, έρχεται και δίνει 50.000 δολάρια και παίρνει την άδεια να σκοτώσει αυτή μια πολυχή αρκούδα και να πάρει το κεφάλι της και το δέρμα της και να το βάλει στο σαλόνι του.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε ξαναβλέπουμε τον καπιταλισμό πώς κάνει τον κύκλο του.
0: Τώρα καταλαβαίνω. Τώρα καταλαβαίνω αυτό που είπες.
1: Και τις παραδόσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται και εκμεταλλεύεται και ακόμα και αυτό που λέμε ότι υπάρχουν αυτόχθονες φυλές και πληθυσμοί που πρέπει να ζήσουν. Μόνο με το κυνήγι μπορούν να ζήσουν. Αλλά βλέπεις όμως πώς αυτό το πράγμα γίνεται εμπορευματοποίηση, πώς γίνεται οικονομική εκμετάλλευση, πώς έρχεται ο κάποιος με το παχύ πορτοφόλι, εκμεταλλεύεται την κατάσταση και έρχεται ο θάνατος του ζώου να μην εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα ενός ανθρώπου, απλώς του δίνει και το κάτι παραπάνω που
0: μάλιστα
1: χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, το ότι για να αλλάξει άρδιν όμως, όχι λίγο και επιμέρους και τοπικά και περιθωριακά, για να αλλάξει άρδιν η συμπεριφορά του ανθρώπου, με αλφα κεφαλαίου ανθρώπου, απέναντι στα ζώα, θα πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά το οικονομικό σύστημα που έχει ο άνθρωπος για να διοικεί τις κοινότητες του που επικρατεί, έτσι δεν είναι? Γιατί όσο συνεχίζεται αυτό το σύστημα, τότε θα συνεχίζονται και αυτές οι πράξεις τρομακτικής αγριότητας απέναντι στα ζώα.
1: Ναι, και επειδή αυτό δεν πρόκειται να έρθει ποτέ από πάνω, μόνο από κάτω μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές, μικρές αλλά σταδιακές, είναι ότι ο καθένας μας και η καθεμία μας σε ατομικό επίπεδο, τι αλλαγές μπορεί να δεχτεί στη ζωή του.
0: Και τι αλλαγές μπορεί να πολεμήσει, εννοείς, για να επιφέρει, ας πούμε, γενικότερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν θα αρχίσει να μειώνεται η ζήτηση όλων αυτών των προϊόντων, και είδες, έχουν γίνει αλλαγές. Μπορεί να μην έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, έχουν γίνει αλλαγές όμως στους οίκους μόδας, για παράδειγμα.
0: Οι
1: μεγαλύτεροι πλέον, ναι, έχουν αρνηθεί να βάζουν τη γούνα.
0: Ή το ελεφαντόδοντο που είχε απαγορευτεί.
1: Ναι, ναι. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι ακόμα και το δέρμα αρχίζει και αυτό και αρχίζει και αποκτά μια, πώς να το πω, μια υφή λίγο πιο δύσκολη να τη βάλεις επάνω σου όταν συνειδητοποιείς ότι έχει δαρθεί ένα ζώο για να σου δώσει σε αυτή την πολυτέλεια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να ολοκληρώνοντας αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δηλαδή για μένα ήταν λίγο αποκαλυπτική αυτή, το διάβασμα του βιβλίου και η κουβέντα μαζί σου. Λες κάποια στιγμή στους καρχαρίες, εκεί που μιλάς για τους καρχαρίες, ότι ο Σπίλμπερκ έκανε μεγάλη ζημιά με αυτό, γιατί
1: τεράστια.
0: Μας είχαν όλοι, παρεμπιπτόντως ανεξάρτητα από την πολιτική του σημασία, όπως λες σωστά, το έργο, εγώ συγκλονίστηκα, δηλαδή φοβόμουν να μπω στην μπανιέρα να πάω, τέλος πάντων, σε μια άλλη κουβέντα. Για τους καρχαρίες λες λοιπόν κάποια στιγμή κάπου ότι η ζωή ενός καρχαρία δεν αξίζει περισσότερο από τη ζωή ενός ανθρώπου ή έχει την ίδια αξία με τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτή την κουβέντα τη σκέφτηκα πάρα πολύ, Πέτρο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, Να ξαναθέσω το ερώτημα εκτός από τον Ζαχαρία. Η ζωή ενός ζώου, οποιοδήποτε ζώο, η ζωή μιας κότας, ας πούμε, μιας όρνηθας, έχει την ίδια αξία με τη ζωή ενός ανθρώπου?
1: Κοίταξε να δεις. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Είναι κάποιος θεός, είναι κάποια θρησκεία, είναι κάποιο πολιτικό σύστημα, είναι κάποια θεωρία, κοσμοθεωρία που μας έδωσε αυτή την ανωτερότητα? Ποια είναι αυτή δηλαδή η θεωρία?
0: Μας, η ανωτερότητα, δηλαδή η πνευματική μας ανωτερότητα. Δηλαδή μπορούμε και το κάνουμε. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Άρα,
0: το κάνουμε γιατί μπορούμε.
1: Σε οποιονδήποτε με μειωμένη νοημοσύνη, σωματική δύναμη, μπορούμε να ασκούμε τη βία, την εξουσία μας. Αυτή γιατί το λέμε φασισμό και ρατσισμό?
0: Γιατί θεωρούμε ότι, στο θεωρούμε, ξέρω, δεν βάζω σε ένα μέσα, ξέρεις, είναι η γενίκευση, το λέω θεωρούμε. Θεωρούμε ότι ο άνθρωπος, εδώ έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ και οι θρησκείες και οι ιδεολογίες, και κυρίως και οι θρησκείες, που λέει αυτά είναι τα ζώα, σκότωσε και φάγε, λάβε και φάγε. Θεωρούμε, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε, εφόσον είμαστε ξυπνότεροι, είμαστε ανώτεροι από τα ζώα. Συνεπώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, να τα εκμεταλλευόμαστε κάπως έτσι, ότι είναι υποδέστερα.
1: Και ξαναεπιστρέφω το ερώτημα, γιατί τότε να μην μπορούμε να το κάνουμε και στους συνανθρώπους μας, στους λιγότερο ευφυείς, στους λιγότερο έξυπνους και στους λιγότερο δυνατούς? Γιατί το κάναμε. Γιατί το κάναμε, Παύλο. Το κάναμε απέναντι σε αυτούς που είχαν διαφορετικό χρώμα, και το είχαμε κάνει και ως άντρες στις γυναίκες.
0: Απλώς
1: δεν το κάναμε.
0: Ναι, ναι. Απλώς δυσκολεύεται.
1: Το κάναμε για αιώνες.
0: Το κάναμε. Έτσι είναι. Έτσι. Απλώς δυσκολεύεται κάποιος άνθρωπος να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχει ανατραφεί. Αν είχε ανατραφεί με την παράδοση, που λες, γιατί η παράδοση έχει κάποια καλά πράγματα, δηλαδή κάποιες αξίες, ας πούμε, ξέρω, και βέβαια έχει και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι σκοτεινές και αμφιλεγόμενες, όπως λες εσύ. Αν είχε ανατραφεί λοιπόν με την παράδοση, τότε θα δει, ας πούμε, ότι να θεωρείται ο άνθρωπος το ανώτερο είδος επιγής, επειδή ακριβώς είναι ο πιο έξυπνος, θεωρεί ότι του δίνει κάποια δικαιώματα απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι. Δηλαδή, ναι, αυτή είναι η μενταλιτέ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτή είναι. Ναι, αυτή είναι.
0: Αυτή είναι η μενταλιτέ. Ναι. Θέλω για να κλείσουμε τον κύκλο, όπως ο ουροβόρος Σόφης, το φίδι που δαγκώνει την ωρά του, και έτσι ολοκληρώνει τον κύκλο, έτσι όπως το ξέρεις, να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό που σου είπα αρχικά, στην φρίκη που συμβαίνει στους πολέμους και στο πώς αυτή η φρίκη σε όλους τους πολέμους, όχι μόνο σε αυτόν τώρα που σοβεί, ας πούμε, αλλά πώς μεταφράζεται, τι είναι ο πόλεμος των ανθρώπων για τα ζώα, και να κλείσουμε αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια θεωρία για το είδος μας, για ποιο λόγο φοβόμαστε τους εξωγήινους. Εγώ δεν θα πάω στον πόλεμο, θα πάω σε αυτή τη λογική. Γιατί φοβόμαστε τους εξωγήινους? Ξέρεις γιατί?
0: Για πες μου.
1: Ο βαθύτερος φόβος του ανθρώπου στην ύπαρξη ότι θα έρθουν κάποια στιγμή και επειδή θα είναι ανώτερο είδος, πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο εξελιγμένο, θα μας υποδουλώσει και θα μας χρησιμοποιήσει όπως ακριβώς χρησιμοποιούμε εμείς τα ζώα.
0: Τώρα περιγράφεις το Predator, την ταινία, η οποία παρεμπιπτόντως μου αρέσει πολύ, αλλά αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι όμως, Παύλο, αυτό είναι. Γι' αυτό φοβόμαστε. Γι' αυτό υπάρχει ένα δέος, ένα φοβικό συνέστημα απέναντι στους εξωγήινους. Γιατί θα μας κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς τα ζώα. Και είναι η θεωρία που λέει ότι αν υπήρχε τα ζώα είχαν θρησκεία, ο διάβολος θα ήταν ο άνθρωπος. Και η κόλαση θα ήταν εκεί.
0: Μάλιστα. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Παύλο.
0: Θα μπορούσα να μιλάω για το βιβλίο σου ώρες ολόκληρες, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, φίλες και φίλοι. Αν όχι για τίποτα άλλο, για να δούμε και κάτι παραπάνω και κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, για να δείτε πόσο τρομακτικός πόνος και πόσο τρομακτική αδικία έχει δημιουργήσει το είδος μας σε εκατομμύρια πλάσματα αθώα. Μιλήσαμε με τον Πέτρο Κατσάκο, που είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Ιστορίες Χωρίς Φωνή από την Οκτάνα. Πέστρο, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά. Γεια. Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα. Μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94, 98 και 3 στον ήχο. Ήταν ο Γιώργος Βαρδαξής. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τιμώντας τη μνήμη του κοινωνιολόγου, πανεπιστημιακού, πολιτικού και ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή, ο Αθήνα 984 ανασύρει από το αρχείο του την εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά», που μεταδόθηκε στις 14 Απριλίου του 2013. Το πολιτικό χρήμα και η δημόσια διαφθορά ήταν το θέμα της συνομιλίας του με τον Τάκη Καφετζή, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος επεβίωσε το 2023.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Είμαι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βρίσκομαι με το φίλο μου τον Τάκη το Καφετζή στα στούντιο του 984, τα φιλόξενα πάντοτε, όπου θα κάνουμε μια εκπομπή για μία περίπου ώρα, στην εκπομπή η οποία λέγεται Δημόσια και Ιδιωτικά. Τάκη, πες και εσύ μια καλημέρα για να αρχίσουμε.
2: Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Τάκης ο Καφετζής. Είμαι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Να ευχαριστήσω την συχνότητα του 984 και τους συντελεστές της εκπομπής Δημόσια και Ιδιωτικά για αυτήν την πρόσκληση. Με τον πολύ παλιό και καλό μου φίλο Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ελπίζω να σας πούμε πράγματα τα οποία μπορούν να σας ενδιαφέρουν.
1: Είπαμε να μιλήσουμε βασικά για ένα θέμα το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους μας και βρίσκεται στο επίκεντρο της κουβέντας της δημόσιας εδώ και αρκετά χρόνια. Η επικεφαλεία δεν είναι το πολιτικό χρήμα. Και πίσω από την επικεφαλίδα κρύβονται προφανώς πάρα πολλά πράγματα και έναυσμα, αν θέλετε, για τη συνεχή αναζωπήρωση του προβλήματος είναι η συνεχής και οικουμενική, θα έλεγε, εμφάνιση κρουσμάτων δημόσιας διαφθοράς. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έχουμε μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό. Να δώσω απλώς ένα παράδειγμα. Λίγη είναι η πολιτική άνδρεση στην Ευρώπη και στον κόσμο τα τελευταία χρόνια που να μην έχουν κατηγορηθεί και πολλοί από αυτούς εγκληθεί επί τη βάση συγκεκριμένων αποδείξεων για διαφθορά. Να δώσω παραδείγματα, να δώσω μερικά για να γίνει κατανοητό το εύρος αυτού του φαινομένου. Στην Αμερική, Bush, Cheney, Rumsfeld και δεν συμμαζεύεται. Ήδη ο Nixon από την εποχή του Watergate. Στην Ευρώπη, ο Chirac, ο Giscard d'Estaing, ο Σαρκοζή, ακόμα δεν έχουν φτάσει τον Ολόντ. Στη Γερμανία ο Κόλ, ο Σρόντερ, στην Αγγλία ο Μπλερ. Στην Γαλλία είχαμε και μια αυτοκτονία του Μπελεγκοβουά πριν από μερικά χρόνια. Στην Ιαπωνία, επειδή αυτοκτονούν συχνά οι Ιάπωνες, φαίνεται έχουμε 3-4 νομίζω κρούσματα αυτοκτονιών πρωθυπουργών ή υπουργών. Δεν χρειάζεται να παριθμίσω άλλα παραδείγματα. Ίσως το σύμπτωμα από το οποίο άρχισε αυτή η ιστορία και έγινε γνωστή η διαφθορά των μεγάλων έγινε στις κάτω χώρες, στην Ολλανδία, όπου πριν από 20 περίπου χρόνια ο βασιλικός σύζυγος, νομίζω πρίγκης Βερνάρδος, εάν δεν κάνω λάθος, αναγκάστηκε σε παρέτηση γιατί είχε πάρει 3-4 εκατομμύρια δολάρια μίζες από τη Lockheed. Τα λέω όλα αυτά εισαγωγικά για να δείξω ότι δεν είμαστε εμείς ο καταξιωτικός διαφθαρμένος αυτός λαός, όπως θέλουν οι Γερμανοί και άλλοι, Βόρειοι, Ολλανδοί ή άλλοι.
2: Όχι, και κάποιοι Έλληνες πρωθυπουργοί.
1: Και κάποιοι Έλληνες πρωθυπουργοί. Η διαφθορά είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο παγκόσμιο, το οποίο έχει σχέση με μια σειρά, πιστεύω εγώ τουλάχιστον, από εξελίξεις, οι οποίες συνδέονται με το τρέχον σύστημα. Θα μου πείτε, διαφθορά δεν υπήρχε ανάκαθεν. Βεβαίως υπήρχε ανάκαθεν. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι το 19ο αιώνα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στις μεγάλες δημοκρατίες της Δύσης, είχαμε πολλά τέτοια συμπτώματα διαφθοράς. Ο πολλαπλασιασμός των συμπτωμάτων και η κέρια σημασία της κίνησης του πολιτικού χρήματος στα χρόνια μας συνδέεται, πιστεύω, με τις μεταλλαγές των πολιτικών συστημάτων και των αντιπροσωπευτικών, αν θέλετε, δημοκρατικών συστημάτων τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δεν είναι, το ζήτημα δεν είναι να βάλει κανείς ένα χρονικό σημείο, ένα ορόσημο, όπου οι ενάρετες δημοκρατίες μετατρέπονται σε διαθερμένες, κάθε άλλο. Αλλά το γεγονός ότι, όπως ξέρουμε πια, όλοι σχεδόν οι πολιτικοί εγκαλούνται ή είναι ύποπτοι διαφθοράς, εφόκειται το γνωστό σύνθημα είναι όλοι ήδη, και με τον αντίλογο ότι δεν είναι όλοι ήδη, οι δύο αυτές αποφάνσεις αναφέρονται τελικώς στο ίδιο φαινόμενο. Παρά όλα αυτά λοιπόν, είναι γεγονός ότι σήμερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το πρόβλημα είναι κέριο, και είναι τόσο κέριο ώστε, νομίζω, προ 5-6 ετών ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έθεσε το ζήτημα της διαφθοράς ως ένα από τα κέρια, τα πιο δύσκολα, τα πιο δυσυπήλυτα και επίγοντα προβλήματα στον κόσμο.
2: Ήθελα να κάνω μια υπόμνηση και ταυτόχρονα να θέσω ένα ζήτημα. Αν δεν κάνω πολύ λάθος, ο όρος πολιτικό χρήμα είναι όρος που καθιέρωσες εσύ, Κωνσταντίνε Τσουκαλά, με ένα άρθρο σου το 1988 στο Κυριακάτικο, σε ένα Κυριακάτικο Βήμα. Αν θυμάμαι καλά, είναι τον Ιούνιο του 1988. Μέσα σε εκείνο το περιβάλλον της τότε εποχής, με αφορμή το επωνομαστέν σκάνδαλο Κοσκοτά. Τότε λοιπόν έγραψε ένα άρθρο, μετά από αρκετά χρόνια επανήλθες με ίδιο άρθρο, πολιτικό χρήμα, αν θυμάμαι καλά ήταν το 1994, πάλι στο Κυριακάτικο Βήμα, και ήθελα να θέσω το εξής ζήτημα. Υπάρχουν μεταβολές στη δομή και στις μορφές του πολιτικού χρήματος στη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών? Έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά του? Έχουν αλλάξει αυτά τα στοιχεία τα οποία αρχικά εμφανίστηκαν ως στοιχεία που παραπέμπουν σε μια διαφθορά, δημόσια διαφθορά? Αργότερα όμως διευρύνθηκε, έχω την εντύπωση, το πεδίο στο οποίο αναπτύσσονται αυτά τα φαινόμενα. Γιατί δεν είναι μόνο η αλίστου μνήμης φράση του κυρίου Μητσοτάκη για τα διαπλεκόμενα, η οποία δείχνει μια μεταβολή στο εσωτερικό του φαινομένου αυτού ως προς τη σύστασή του, είναι και το γεγονός ότι πλέον ακούει ο κόσμος και αναπτύσσει στο δημόσιο λόγο η άποψη πως εδώ μέσα πλέον δεν εμπλέκονται μόνο πολιτικοί και επιχειρηματίες, εμπλέκονται πολιτικοί και επιχειρηματίες με τους τελευταίους να συμβαίνει να έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ισχύ στον επηρεασμό της κοινής γνώμης.
1: Δεν μπήκαμε ακόμα στα ετάετια, είναι πολλαπλά. Πιστεύω ότι το μακροϊστορικό αίτιο όλων των μεταλλαγών των πολιτικών συστημάτων είναι η λεγόμενη, και βάζω χίλια εισαγωγικά στη λέξη, παγκοσμιοποίηση. Με την παγκοσμιοποίηση τι συμβαίνει? Σημαίνουν πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα, οι κατατόπους πολιτικές εξουσίες γίνονται εξαρτώμενες. Η δυνατότητα των πολιτικών εξουσιών να πάρουν αποφάσεις στο όνομα του λαού περικόπτονται, περιστέλλονται. Η λεγόμενη λαϊκή κυριαρχία έχει γίνει κακέκτυπο ουσιαστικά του εαυτού της, και είναι πλέον αναγκασμένες όλες οι πολιτικές εξουσίες να συναλλάσσονται ευθέως με τα παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεων, που είναι τι άλλο, οι λεγόμενες αγορές, πάλι με χίλια εισαγωγικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το χρήμα έχει γίνει πλέον πολλαπλά και οικουμενικά ανώνυμο. Η κίνησή του είναι εντελώς ανεξέλεγκτη, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουν και εξακολουθούν να κάνουν οι κατατόπους κυβερνήσεις. Είναι γνωστό ότι τα χρήματα που κατοικοεδρεύουν κατά τρόπο ανεξέλεγκτο και ανώνυμο στα λεγόμενα υπεράκτια συστήματα είναι της τάξης των πολλών 3 εκατομμυρίων δολαρίων, και αυτά κινούνται αενάως και συνεχώς. Κάθε μέρα περνάνε τα σύνορα 3 εκατομμύρια δολάρια, και αυτά τα χρήματα δεν τα ελέγχει κανείς και κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το περιβάλλον το χρηματοπιστωτικό, το περιβάλλον του χρήματος, οι ροές του πλούτου είναι πλέον εδώ και μερικά χρόνια εντελώς ανεξέλεγκτες, και είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα αυτά από όσα χρήματα είναι δυνατόν να παραχθούν μέσα σε μια χώρα υπό κανονικές παραδοσιακές συνθήκες.

0: Είμαστε μαζί σας και πάλι. Είμαι ο Τάκης ο Καφετζής. Συζητάω με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά από τη συχνότητα του 984 και την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Το θέμα της συζήτησης, το οποίο ελπίζουμε να σας προκαλέσει ενδιαφέρον και να σας δώσει αφορμή για έναν προβληματισμό, είναι ένα θέμα το οποίο επιγράφεται πολιτικό χρήμα και το υπαλλακτικό του πολιτική διαφθορά. Νομίζω ότι με αυτά τα οποία μόλις είπες για την αλλαγή του πλαισίου μέσα στο οποίο εκτιλήσεται αυτό το φαινόμενο της πολιτικής διαφθοράς και κυρίως με την έλευση της παγκοσμιοποίησης και την ανεξέλεγκτη ροή πόρων και πλούτου μεταξύ των συνόρων, τοποθετεί εκ νέου το ζήτημα του ορισμού αυτού του φαινομένου. Και το λέω τούτο διότι οι κατατόπους πολιτικές εξουσίες είναι κατεφημισμόν πολιτικές εξουσίες. Δηλαδή εκεί που είχαμε μια συνάρθρωση μεταξύ πανίσχυρων ιδιωτικών συμφερόντων από τη μία και δημοσίων θεσμών από την άλλη και κυρίως των θεσμών της πολιτικής αντιπροσώπευσης, κόμματα, βουλευτές και τα υπόλοιπα. Τώρα έχουμε μια επικυριαρχία μόνον του οικονομικού με τη μορφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος του διεθνούς και από κάτω σε θέση υπάλληλη βρίσκονται οι κατεφημισμών πλέον σήμερα πολιτικές εξουσίες. Έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως έτσι. Με αποτέλεσμα η λειτουργία του πολιτικού συστήματος ή των πολιτικών συστημάτων να έχει χάσει την αυτονομία της. Και με συνεπάγει εγώ αποτέλεσμα ο πολιτικός ανταγωνισμός να γίνεται ολένα και πιο θεατρικός. Τι θέλω να πω με αυτό? Από τη στιγμή που είναι λίγο πολύ βέβαιο ότι τα προβλήματα τα οποία θα κληθεί να λύσει οποιαδήποτε κυβέρνηση ή μια δημοκρατική πολιτεία θα αναγκαστεί να τα αντιμετωπίσει στα στενά πλαίσια που της επιτρέπει το παγιωμένο σύστημα των παγκόσμιων αγορών, είναι σαφές ότι οι εναλλακτικές λύσεις είναι όλο ένα και λιγότερο. Είναι γνωστή η περίφημη φράση της κυρίας Θάτσερ: δεν υπάρχει υπαλλακτική λύση. Θα έλεγε κανείς ότι όλο και παραπάνω η πολιτική ασκείται σε ένα σύστημα που δεν υπάρχουν άλλες υπαλλακτικές λύσεις, ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο πολιτικός ανταγωνισμός έχει πάψει να είναι ανταγωνισμός ανάμεσα σε σαφώς αρθρωμένα αντιθετικά πολιτικά προτάγματα. Εμείς θέλουμε το Α, εσείς θέλετε το Β, έλα λαέ, ψήφισε και αποφάσισε. Αλλά γίνεται ένα σύστημα όπου οι αντιπαραθέσεις είναι εν πολλής ψεύτικες, εν πολλής πλασματικές και άρα και ρητορικές. Άρα, επειδή ο λαός δεν τρώει κουτόχαρτου, πρέπει να πιστεί ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Έτσι συμβαίνει και κάτι άλλο, το οποίο οδηγεί σε αλλίωση του πολιτικού παιχνιδιού. Ο ανταγωνισμός πλέον περνάει όλο και περισσότερο από την επικοινωνία. Η έννοια της πολιτικής επικοινωνίας είναι αφηρημένη. Σε όλες τις πολιτικές λειτουργίες υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, τις δημοκρατικές. Αλλά όταν το αντικείμενο των διακυβευμάτων είναι ασαφές και περιορισμένο, τότε η σημασία της επικοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σημασία της ουσίας. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας: η επικοινωνία και μέσα από την κοινωνία τα μέντια αρχίζουν και παίζουν όλο ένα πια και μεγαλύτερο ρόλο, και η πολιτική επικοινωνία είναι κάτι το πάρα πολύ ακριβό. Και μπαίνω πλέον σε ένα θέμα πολιτικού χρήματος. Για να είναι δυνατόν να έχει ένα κόμμα εξουσίας, και υπογραμμίζω τη λέξη κόμμα εξουσίας, τη δυνατότητα να αμφισβητήσει υπό κανονικές συνθήκες την εξουσία από το άλλο τρέχον κόμμα εξουσίας, θα πρέπει να είναι μονίμως να πρικίζει την επικοινωνική του δυνατότητα με ολοένα περισσότερα χρήματα από εκείνους που γράφουν τους λόγους των πολιτικών, ως εκείνους που μεθοδεύουν τις εμφανίσεις στην τηλεόραση, από εκείνους που φτιάχνουν τις περούκες ή βάφουν τα μαλλιά, σε εκείνους οι οποίοι βοηθάν την καθημερινότητα της πολιτικής εξουσίας, το πράγμα κοστίζει λεφτά. Άρα το πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει υπαλλήλους και ο κάθε πολιτευόμενος πρέπει να έχει ανθρώπους τους οποίους κάποιος πρέπει να πληρώσει, έτσι ώστε να έχει πιθανότητα να παίξει το παιχνίδι με τους τρέχοντες όλους. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας λοιπόν είναι ότι η πολιτική είναι εξαρτώμενη οικονομικά. Ότι το πολιτικό παιχνίδι είναι εξ ορισμού ένα παιχνίδι ελλειμματικό στο επίπεδο του κόστους. Ο προϋπολογισμός κόστος δαπάνες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από πολιτικούς, και εδώ έχουμε μια άλλη, αν θέλετε, σημαντική, πιστεύω, μεταλλαγή του πολιτικού προσωπικού. Δεν είναι πια οι πλούσιοι, οι προεστοί, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του πολιτικού. Είναι κανονικοί άνθρωποι που κάνουν καριέρα ως πολιτικοί, και οι κανονικοί αυτοί άνθρωποι δεν έχουν χρήματα οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τα εκλογικά και τα πολιτικά τους έξοδα. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, και τελειώνω, είναι το εξής, ότι για να μπορεί να παιχθεί το παιχνίδι όπως παίζεται, πρέπει να υπάρχουν χρήματα. Ποιος λοιπόν θα είναι πρόθυμος να δώσει τα χρήματα αυτά? Ο πολύς λαός θα δώσει ενδεχομένως μια συνδρομή στο κόμμα, όλα αυτά δεν φτάνουν. Και επομένως τίθεται ένα θέμα ροής πόρων και κεφαλαίων από κάπου. Ποιο είναι το κάπου αυτού? Είναι εκείνοι που ωφελούνται από την άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Άρα διαπλοκή. Άρα τα διαπλεκόμενα.
0: Να δούμε κάτι εδώ. Διότι ο λαός, εντάξει, μπορεί να δώσει κάποιες συμφορές για τα κόμματα, το βαλάντιό του, αλλά υπάρχει πρόνοια σε πάρα πολλά συντάγματα και σε πολλά πολιτικά συστήματα το κράτος να αναλαμβάνει το κόστος της πολιτικής.
1: Πολύ μικρό μέρος.
0: Με χρηματοδότηση των κομμάτων.
1: Το πρόβλημα αυτό ανακύπτει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά είναι αδύνατον να ελεγχθεί η ροή του χρήματος του πολιτικού.
0: Όχι, όχι. Και συναφές προς αυτό που λες είναι και το γεγονός ότι πρόσφατα, πριν από 3-4 μήνες, έγινε εισήγηση, και δεν ξέρω αν ψηφίστηκε amendment, ας πούμε, από το Αμερικάνικο Κογκρέσο, να μην τίθεται όριο χρηματοδότησης ιδιωτικής από ιδιωτικούς πόρους των πολιτικών. Των πολιτικών θεσμών του πολιτικού προσωπικού. Τέθηκε αυτό το.
1: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ομοσπονδιακού είναι αυτή.
0: Του Ομοσπονδιακού, του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ναι.
1: Διότι θεωρήθηκε αντίθετο στην αρχή της ελευθερίας της οικονομικής διαχείρισης των ανθρώπων, να μην μπορεί να δώσει ο δισεκατομμυριούχος 3 εκατομμύρια στον πολιτικό. Λοιπόν, αυτό το υπήρχε ένα όριο, σταμάτησε, έφυγε το.
0: Απλώς όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι ακόμα και με κρατική χρηματοδότηση ενός μέρους του κόστους της πολιτικής διαδικασίας, τα ίδια τα κόμματα τα τελευταία χρόνια εμπλέκονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ναι. Το Α κόμμα χρωστάει τόσα στην τάδε τράπεζα, το Β κόμμα χρωστάει άλλα τόσα στην άλλη τράπεζα κλπ. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, και είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα, εγώ πιστεύω, που συζητάμε, να δούμε γιατί έγινε όλο αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το γαϊτανάκι στην Ελλάδα γύρω από τη λίστα Λαγκάρντ. Διότι αυτό είναι μια κραυγαλαία έκφραση αυτού του προβλήματος. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον τρίτο τρόπο. Γιατί αυτές οι διαδρομές στα περίφημα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ, τα οποία όταν ήρθαν στη δημοσιότητα, ήρθαν με έναν τρόπο που ο μέσος πολίτης, ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, άρχισε να υποψιάζεται για άλλη μια φορά ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολιτική διαφθορά. Δεν μπορεί να ελεγχθεί δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία. Όλο αυτό το φαινόμενο είναι ανεξέλεγκτο. Και κατά συνέπεια, εκείνο το οποίο τίθεται ως ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό μπορεί να υπάρχει σε μια δημοκρατική πολιτεία ένα θεσμικό πλαίσιο εγγυήσεων για τον περίφημο διαχωρισμό μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού.
1: Η απάντησή μου δεν μπορεί.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα ξανά και σε λίγο πάλι μαζί σας. Ακούστε λίγη μουσική.

0: Είμαστε στο δημοτικό ραδιόφωνο, στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά και ξαναρχίζουμε την κουβέντα μας. Είπες για τη λίστα Λαγκάρντ. Για μένα είναι ένα απλό σύμπτωμα. Ένα απλό σύμπτωμα το οποίο τελικώς δεν έχει και τόση σημασία. Και αν επικεντρώθηκε η δημόσια προσοχή πάνω στη λίστα Λαγκάρντ, είναι διότι βγήκε στη φόρα, να το πω έτσι. Εάν σκεφτούμε ότι όλα μαζί είναι τα 4 εκατομμύρια της δισεκατομμύρια της λίστα Λαγκάρντ, πρέπει να είναι το 1 εκατοστόν των χρημάτων που Έλληνες υπήκο ή Έλληνες που μετέχουν στο ελληνικό σύστημα έχουν εκτός Ελλάδος. Είσαι σε σημείο που να μην μπορεί να τους πιάσει κανείς. Με αυτή την έννοια και η λίστα Λαγκάρντ είναι θέατρο, πιστεύω. Ούτε από την άλλη μεριά είναι σωστό να επικεντρώνει κανείς την έννοια της διαφθοράς, δηλαδή του χρηματισμού. Δεν παίζει πια ρόλο. Αυτό είναι το τραγικό. Ότι δεν έχει τόση σημασία η ηθική υπόσταση του κάθε πολιτευτή, βουλευτή, δημοσίου προσώπου χωριστά. Σημασία έχει η αντικειμενική σύζευξη των συμφερόντων. Το ζήτημα δεν είναι λοιπόν να αποδείξει κανείς ότι ο Τάδε έφαγε λεφτά και πήρε 8 διαμερίσματα στο όνομα της θείας του και πρέπει να πάει φυλακή. Αυτό μπορεί να γίνει. Και μπορεί να δημευτούν αυτά τα χρήματα και να κερδίσει το δημόσιο 100 εκατομμύρια δολάρια. Και λοιπόν τι έγινε. Από τη στιγμή που το πολιτικό σύστημα είναι υποχρεωμένο de facto να δέχεται εισρωές χρημάτων από άλλους και είναι εξαρτημένο για να αναπαραχθεί το ίδιο από αυτές τις εισφορές, τίθεται ένα θέμα εξάρτησης, μόνιμης εξάρτησης. Δεν είναι πια δυνατόν να αποφασίζει ανεξέλεγκτα. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτόνομα. Ακόμα λοιπόν, αν δεν χρηματιστεί και ο ίδιος, και οι περισσότεροι, εγώ πιστεύω Έλληνες πολιτικοί, δεν έχουν χρηματιστεί ευθέως. Αλλά δεν έχει καμία διαφορά. Είτε χρηματίζεσαι, είτε δεν χρηματίζεσαι. Έχει διαφορά μόνο στο ηθικό επίπεδο. Δεν είσαι ανεξάρτητος. Αυτό είναι το βασικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Αυτό είναι το δομικό
0: στοιχείο. Αυτό είναι το δομικό στοιχείο, ότι πλέον έχει αρχίσει να αποδυναμώνεται τελείως η δυνατότητα της ανεξαρτησίας της πολιτικής εξουσίας. Θα μου πείτε, ήταν ποτέ ανεξάρτητη? Απολύτως όχι. Ποτέ. Όταν έχεις ένα χωρισμό αφετηριακό ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και στην οικονομία, είναι βέβαιο ότι οι δύο αυτές εξουσίες αλληλοϋποβλέπονται από την μια μεριά και αλληλοδιαπλέκονται από την άλλη. Υπήρχε όμως μέχρι πρόσφατα μια σχετική δυνατότητα των πολιτικών να κρίνουν και να αποφασίζουν ανεξάρτητα και αυτόνομα από το πολιτικό, από το οικονομικό. Αυτό είναι που έχει αποδυναμωθεί μέσα από την παγκοσμιοποίηση και μέσα από άλλες διαδικασίες, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξαντικειμένου προκύπτουσα ετερονομία του πολιτικού. Αυτό που είπε ο Τάκης πριν, ότι το πολιτικό είναι μόνο κατεφημισμόν πολιτικό, είναι μια ρηματική κατασκευή η οποία με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Από τη στιγμή που ο λαός εκλέγει ένα σύστημα εκπροσώπων, το οποίο σύστημα εκπροσώπων είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένο να κάνει είτε εκείνο που του λένε ευθέως άλλοι, είτε εκείνο το οποίο εξ αντικειμένου είναι αναγκαίο για να παραχθεί το αντικειμενικό σύστημα, το οποίο είναι αυτό και δεν είναι άλλο, οποιαδήποτε και να είναι η εκδοχή την οποία υποστηρίζουμε, είναι βέβαιο ότι το πολιτικό σύστημα πάβει να μπορεί να λειτουργεί αλλιώς παρά μόνο σε πολύ στενά πλαίσια. Αυτό ακριβώς είναι το τελικά καταπελτώδες αποτέλεσμα του διάχυτου πολιτικού χρήματος. Όταν λέω πολιτικό χρήμα, δεν εννοώ το χρήμα που θα πάει από την τσέπη του ενός στην τσέπη του άλλου. Εννοώ τη ροή των επιρροών και των διαπλοκών που εξαναγκάζουν την πολιτική εξουσία να κάνει μόκο. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός και δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες, θα έλεγα, τις χώρες του κόσμου που βρίσκονται υπό το πέλμα των παγκοσμίων αγορών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη παγκόσμια φάση. Θα είναι δυνατόν να αναπαραχθεί το σύστημα όπως πάει τώρα? Είναι δυνατόν οι λαοί, οι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι χάνουν τα πάντα ή φοβούνται ότι χάνουν τα πάντα, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται. Είναι δυνατόν οι λαοί, οι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι χάνουν τα πάντα ή φοβούνται ότι χάνουν τα πάντα, εκείνοι οι οποίοι.

0: σε αυτό που λες θέλω να προσθέσω, Κωνσταντίνε, ότι το ζήτημα τίθεται με ακόμα μεγαλύτερη οξύτητα, διότι αν όντως η πολιτική και το πολιτικό, το πεδίο του πολιτικού, είναι εξαρτημένα από την οικονομία και μάλιστα τις παγκόσμιες αγορές, είναι σαν να έχουμε υποκατάσταση της πολιτικής εξουσίας από μια εξουσία οικονομική, η οποία στην παγκοσμιοποίηση και με το αξίωμα της ανεξέλεγκτης, ανεμπόδιστης, αχαλήνωτης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, δημιουργεί μια τέτοια μορφή εξουσίας, αυτή η οικονομική, ας το πούμε έτσι, αυτά τα συστήματα, οι παγκόσμιες αγορές οι λεγόμενες, δημιουργεί μια τέτοια μορφή εξουσίας, την οποία ο φιλελευθερισμός μπορεί να την είχε κάποτε ονειρευτεί, ο αρχιετυπικός φιλελευθερισμός, αλλά φρόντιζε ο ίδιος στην πολιτική εξουσία να θέτει πλαίσια, να θέτει ρυθμίσεις, να θέτει περιορισμούς. Τώρα νομίζω ότι είναι ο ίδιος ο πολιτικός φιλελευθερισμός, ο οποίος έχει υποχωρήσει άτακτα μπροστά στον οικονομικό φιλελευθερισμό, σε αυτήν την αχαλήνωτη εξουσία των ροών του παγκόσμιου χρήματος.
1: Να το πω διαφορετικά, συμφωνώ και συνυπογράφω και επαυξάνω. Μαζί με αυτό που συμβαίνει, που περιέγραψες και εσύ και είπα και εγώ πριν, συμβαίνει κάτι άλλο. Αρχίζει και χάνεται, αποδυναμώνεται η ιδέα της κοινωνίας. Τι εννοώ με την ιδέα της κοινωνίας? Εννοώ ότι υπάρχει ένα σύνολο ανθρώπων που μετέχουν στο ίδιο σύστημα, που πιστεύουν ότι τους ενώνει μία ίδια μοίρα, μετέχουν σε ένα σύστημα λήψεων αποφάσεων ως πολίτες και μετέχουν σε ένα σύστημα κοινής προκοπής ως οικονομικοί άνθρωποι που μετέχουν σε αυτή την ιστορία. Μαζί με την παγκοσμιοποίηση σημαίνει το εξής. Εκείνο που έπαιρνε την εξουσία τύπης κάποτε ήταν επικρατειακό. Ήταν αγκιστρωμένο σε μία κοινωνία. Ήταν δυνατόν σε μια κοινωνία να πιστεύει ότι μόνη της πρέπει να αποφασίσει για το κοινό της καλό, και στο πλαίσιο αυτού του κοινού καλού αποφάσιζε η κοινωνία αυτή πώς θα γίνονταν στη συνέχεια ο επιμερισμός των πόρων, ποια θα ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, ποιοι θα ήταν οι τρόποι με τους οποίους θα φτιάχνανε θεσμούς κτλ. Αυτή είναι η αρχαίγονη έννοια της δημοκρατίας, την οποία λίγο πολύ μέχρι τώρα πιστεύαμε. Τώρα πια όμως, από τη στιγμή που όλα αποφασίζονται έξω από τις επικράτειες, έξω δηλαδή από τις κοινωνίες, πάβει να υπάρχει, να συντρέχουν δύο τυπικές, θα έλεγα, προϋποθέσεις του κοινού. Ο κοινός ο τόπος, δηλαδή ότι έχουμε ένα τόπο, μια επικράτεια, ένα κλειστό πράγμα όπου υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στο σύστημα αυτό και αποφασίζουν από κοινού δημοκρατικά. Και ο κοινός χρόνος. Θέλω να εξηγήσω ότι εννοώ με το χρόνο. Ο χρόνος του κοινού είναι ένας χρόνος ατέρμων. Σκεπτόμαστε εμείς, σκεπτόμαστε τα παιδιά μας, σκεπτόμαστε τα εγγόνια μας και ό,τι να κάνουμε το εντάσσουμε σε ένα μακροπρόθεσμο φαντασιακό σχέδιο. Φανταζόμαστε ότι τα πράγματα μπορούν να συνεχίσουν ελεγχόμενα, στοιχειοδές έστω, από τις αποφάσεις μας. Το παγκόσμιο σύστημα όμως διακόπτει αυτή τη μακροπρόθεσμη πρόσληψη του χρόνου. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα σκέπτεται με όρους δευτερολέπτων. Όχι καν ημέρας, δευτερολέπτων. Δηλαδή τι κάνει το παγκόσμιο σύστημα? Περνάει λεφτά από το Θιβέτ στο Καράκας για να κερδίσει 0,1% στη συναλλακτική διαφορά. Και μετά φεύγει από το Καράκας για να πάει στην Κεντρώα Αφρική. Δεν υπάρχει καιρός να υπάρξει παραμικρή διασύνδεση με μια κοινωνία, με ένα τόπο, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου χρονικού προγράμματος, να το πω. Και αυτό μεταλλάσσει τελείως τις συμπεριφορές, αλλά και τις κανονικές αρχές επί τη βάση των οποίων λειτουργεί κανείς.
0: Θα ήθελα μετά το διάλειμμα το σύντομο που θα κάνουμε για λίγη μουσική να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με αυτές τις δύο διαστάσεις, δηλαδή του τόπου και του χρόνου. Αλλά θα επανέλθουμε μετά από λίγη μουσική που θα σας βάλουμε να ακούσετε.

0: Γεια σας και πάλι, είμαι ο Τάκης ο Καφετζής. Συζητάω με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά σήμερα από τα φιλόξενα στούντιο του 984 και την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά για ένα θέμα το οποίο δεκαετίες τώρα απασχολεί το δημόσιο λόγο και τους πολίτες, το θέμα του πολιτικού χρήματος και της πολιτικής διαφθοράς. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας και θα ήθελα, σε σχέση με αυτά τα οποία είπε προηγουμένως ο Κωνσταντίνος για τον, θα το πω με δική μου έκφραση, για τον ου τόπο και τον ου χρόνο των σημερινών κοινωνιών, να κάνω την εξής παρατήρηση. Εάν ο χρόνος ο σημερινός, ο κυρίαρχος ή η κυρίαρχη μορφή του σημερινού χρόνου, του χρόνου της εποχής μας, είναι το πέταγμα μιας πεταλούδας στο Τόκιο που προξενεί καταιγίδα στο Λος Άντζελες και vice versa, δηλαδή με ένα πάτημα ενός κουμπιού από ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό οίκο μπορούν να καταρρεύσουν μέσα σε λεπτά, ελάχιστα λεπτά, οικονομίες ολόκληρες. Έγινε και στη Γερμανία αυτό, έγινε και στη Βρετανία και στην Ιαπωνία κλπ. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνον δεν μπορεί να υπάρχει τόπος, αυτοθεσπιζόμενος τόπος των κοινωνιών σήμερα, οριοθετημένος από μια επικράτεια, διότι το έχεις πει το 1994 αυτό σε μια ομιλία σου στη σχολή Μωραΐτη, τα σύνορα ταξιδεύουν, είχες πει. Όπως μας λένε ότι ταξιδεύουν οι άνθρωποι, τα κεφάλαια, οι πόροι, τα εμπορεύματα κλπ. Όλα μαζί, ως εμπόρευμα είναι. Όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρχει αυτοθεσπιζόμενος τόπος, όπως άλλοτε νοείτο αυτός ο αυτοθεσπιζόμενος τόπος, ο δημοκρατικός αυτοθεσπιζόμενος τόπος, επικρατειακά ορισμένος, δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε το μέλημα για το τι τεύξεται η επιούσα. Διότι η επιούσα, δηλαδή ούτε ο χρόνος υπάρχει πλέον. Έχει κονιορτοποιηθεί και τα δύο κονιορτοποιήθηκαν από έναν μη τόπο που εξορισμού έχουν οι παγκόσμιες αγορές. Δεν έχουν τόπο οι παγκόσμιες αγορές. Και από έναν αστραπιαίο χρόνο ο οποίος ορίζει τη λειτουργία αυτών των παγκόσμιων αγορών. Και να μην έρθω στη φράση τώρα του Χάιντεγκερ, οι άνθρωποι ρηγμένοι εκεί κάτω, ας πούμε.
1: Αν μου επιτρέπεις, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ψήγμα ερμηνείας στο ερώτημα που μας βασανίζει όλους. Καλά, οι ηλίθιοι είναι Ευρωπαίοι που δεν βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να εκραγεί το σύστημα? Βλάκες είναι. Όλοι το βλέπουν και δεν κάνουν τίποτα. Και από κοινού με τους Ευρωπαίους, άλλοι ηλίθιοι είναι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι αν δεν υπάρξει μια θεσμική λύση παγκόσμια, τα προβλήματα θα εκραγούν. Η εξήγηση την οποία θα μπορούσε να προσφέρει κανείς στη συζήτηση είναι διπλή. Η πρώτη είναι αυτή που είπαμε πριν, ότι δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Ότι εξαρτιόνται μέρα με την ημέρα από τις αποφάσεις των αγορών που τους πιέζουν, τους συμπιέζουν, τους κονιορτοποιούν και τους καθιστούν την πολιτική μη πολιτική, μη αυτόβουλη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Μήπως θα μπορούσε κανείς να θέσει το ερώτημα, εάν οι αγορές οι ίδιες είναι αδύνατο να σκέπτονται μακροπρόθεσμα? Και επειδή δεν μπορούν να σκέπτονται μακροπρόθεσμα, επειδή αντίθετα με τον εργοσταθιάρχη της νέας αιωνίας, να το φέρω το παράδειγμα πάλι, που οι αργαλοί με τους οποίους έκανε σόβρακα, θα τους είχε και το παιδί του και το εγγόνι του και σκέπτεται τα μακροπρόθεσμα τι θα γίνει με το εργοστάσιο το κλωστοφεντρικό και πρέπει να σκεφτούμε για τα παιδιά μας. Αντίθετα με αυτό, οι αγορές δεν είναι δεκτό να σκεφτούν ούτε τι θα κάνει το παιδί τους και το εγγόνι τους, ούτε τι θα γίνουν μελλοντικά τα χρήματα τα οποία μεταφέρουν από τη Λάσα στην Κολομβία. Επομένως δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται καν θέμα να ορίσει κανείς, να οριοθετήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική την οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν ίσως να επιβάλλουν στα κράτη. Δηλαδή η ίδια η αφηρημένη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος το καθιστά εξορισμού τόσο βραχυπρόθεσμο ώστε να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να οριστεί μια πολιτική μακροπρόθεσμη. Πώς θα ορίσεις μια πολιτική για τα επόμενα 20 χρόνια, όταν τα συμφέροντά σου και η λειτουργία σου καθημερινή και οι αξίες επί τη βάση των οποίων ορίζεται η συμπεριφορά σου, όταν αυτές οι αξίες σκέπτονται μόνο το αύριο το πρωί στις 8. Εδώ βρίσκεται...
0: ή σκέφτονται με βάση την ίδια την κάθε στιγμή.
1: Την κάθε στιγμή. Εδώ είναι ακριβώς ένα πρόβλημα το οποίο είναι αδιέξοδο, διότι είναι, σαν, είναι double bind που λένε, οι Αμερικάνοι. Εάν μεν σκεφτείς μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί παρά να είσαι δεμένος με τον τόπο, και αν δεν σκεφτείς μακροπρόθεσμα, διαλύεται η πρόληψη του τόπου και του χρόνου, δηλαδή των θεμελιωδών εκείνων συνιστώσεων, οποιασδήποτε ανθρώπινης στοχοθεσίας. Γιατί η στοχοθεσία η ανθρώπινη γίνεται επί τη βάση μιας ταυτότητας συλλογικής, η οποία διατηρείται μέσα στον χρόνο. Όταν καταργηθεί αυτό, δεν υπάρχουν ούτε έθνη, ούτε κράτη, ούτε πολιτική, ούτε όμως και κοινωνία.
0: Δεν υπάρχει κοινωνία. Είναι σαν ο φιλελευθερισμός να έχει φτάσει σε ένα σημείο που να καταστρέφει.
1: Αφηρημένος.
0: Να καταστρέφει την ίδια την εωτερικότητα την οποία γεννιέται ο ίδιος κάποτε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό είναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες αξίες με τη βάση των οποίων δομήθηκε αυτό το οποίο ονομάζουμε νεωτερικότητα, ποιες είναι αυτές? Η ελευθερία. Χάνει το νόημά της. Η ισότητα. Για ποια ισότητα μιλάμε? Φτιάχνουμε μια τυπική ισότητα ευκαιριών. Τι θα πει ισότητα ευκαιριών πλέον? Η οποία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να μπει στο παιχνίδι το αγοραίο, να πατήσει πτωμάτων και να βγάλει ό,τι είναι δυνατόν να βγάλει από πάρτι του. Αμέσως, τώρα, εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε ισότητα. Η ελευθερία δεν έχει χάσει το όνομά της. Η αδελφότητα προφανώς έχει χάσει το όνομά της.
0: Καλά, το φρατερνιτέ τώρα.
1: Όλα αυτά που ήταν στο εθνόσημο των γαλλικών δημαρχείων έχουν εξαφανιστεί. Και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε καν δικαιοσύνη, ούτε καν επίοικια. Όλες οι αξίες
0: του
1: διαφωτισμού έχουν καταρρεύσει.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναπεί. Εδώ έφτασε να είναι επικίνδυνος πλέον όχι ο Μάρξ, αλλά ο
1: Κέινς.
0: Λοιπόν, έφτασε να είναι επικίνδυνος αυτός, δηλαδή να δακτυλοδεικτείται οποιοδήποτε κύριος Κρούγκμαν, πώς τους λένε αυτούς, τους νεοκαιρισιάνους.
1: Στίγλιτς,
0: Κρούγκμαν και οι λοιποί διάφοροι τέτοιοι. Να στιγματίζονται, να λένε ότι εσύ ανήκεις σε μια άλλη περιοχή του κόσμου, η Αμερική, και επειδή έχει μονέδα που κόβει η κεντρική σου τράπεζα, μπορείς να τα λες αυτά. Εδώ, έφτασε να είναι επικίνδυνος ο Κέινς. Εδώ.
1: Ιρωνικά εκείνος ο οποίος είπε μακροπρόθεσμα είναι όλοι νεκροί. Αυτός ο ίδιος, ως μακροπρόθεσμος θέλεται ανάθεμα.
0: Εκείνο το πάντως το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι όλα πλέον συμβαίνουν ως εάν αυτό που λέμε σαν θέμα της σημερινής εκπομπής, πολιτικό χρήμα, πολιτική διαφθορά, να είναι πλέον πολύ ιδιότυπο. Δηλαδή, δεν μπορείς, ακόμα και η έννοια πολιτικό χρήμα χάνει πλέον τη σημασία της. Διότι το πολιτικό έχει σταματήσει να είναι αυθυπόστατο. Δηλαδή το πολιτικό χρήμα προϋποθέτει ότι υπάρχουν δύο παίκτες. Ότι υπάρχει και η πολιτική και η οικονομία. Τώρα υπάρχει μόνο η οικονομία και με τη μορφή την οποία γνωρίζουμε πλέον μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Είναι εφημισμός πλέον. Καταντάει να είναι εφημισμός ο όρος, η έννοια, πες το όπως θες Κωνσταντίνε, πολιτικό χρήμα. Πολιτική διαφθορά. Διαφθορά ποιον, έναντι ποιον. Και βέβαια οι ευθύνες αρχίζουν και διαχέονται ενοχικά προς την ίδια την κοινωνία. Όπως είναι η φράση «μαζί τα φάγαμε». Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, ήθελα τη γνώμη.
1: Μα προφανώς, το «μαζί τα φάγαμε» τι είναι? Είναι μια φράση η οποία τελικά πού αποβλέπει? Αποβλέπει στο να γίνει γενικά αποδεκτό ότι πρέπει συλλογικά να μπούμε όλοι στην κόλαση στο καθαρτήριο. Ότι επειδή φταίμε, είμαστε υποχρεωμένοι στο όνομα μιας δικαιοσύνης της ιστορίας, δηλαδή της ιστορίας του καπιταλιστικού συστήματος, να υποκύψουμε χωρίς καμία αγώγιστα στην ετιμιγορία των αγορών. Είναι μια γενίκευση η οποία παίρνει τη μορφή ενοχοποίηση, διότι ο ένοχος, ο οποίος θα επιδείξει έμπρακτη μετάνοια, είναι και εκείνος ο οποίος κατ' εξοχήν θα δεχθεί ότι επειδή έφτεξε δεν είναι δυνατόν να κάνει τίποτα άλλο. Επειδή πήρε τη ζωή του λάθος, εντέλεται να αλλάξει ζωή, που έλεγε και ο ποιητής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει προφανές πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις. Λέγεται για να καταστήσει τις οποιασδήποτε αντιστάσεις ανενεργές. Λέγεται για να καταστήσει το λαό πίμνιο. Λέγεται ουσιαστικά για να ακυρώσει την οποιαδήποτε ιδέα ότι ο λαός είναι αυτοανανεούμενος συλλογικός φορέας που μπορεί να αλλάζει και γνώμη. Λέγεται ακριβώς για να καταστήσει την όλη κατάσταση αυτοαναπαραγόμενη. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι απολύτως υποβολημαία αυτή η φράση.
0: φτάνουμε στο τέλος, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Προσπαθήσαμε σήμερα ο Τάκης Καφετζής και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς να μιλήσουμε από τον φιλόξενο πάντα δημοτικό σταθμό, ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, το 984, και την εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά, να σας πούμε δύο-τρεις ιδέες που είχαμε γύρω από το θέμα που λέγεται κατεφημισμών πλέον, και το τονίζω αυτό, πολιτικό χρήμα και πολιτική διαφθορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κωνσταντίνε, θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα. Γιατί αυτό είναι ένα τέλειο, είναι ένας ποταμός, ας πούμε. Είναι σαν μια αλυσίδα.
1: Ο σταθμός ελπίζω να εξακολουθεί να υπάρχει. Το ίδιο ισχύει για εμάς. Ελπίζω να εξακολουθούμε να υπάρχουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτες 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτηρημένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερο στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανοι μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, θεσμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρξη ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδαίσθηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Κατά Φαντασία Λασανιές και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Κατά Φαντασία Λασανιούς? Ας ξεκινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Κατά Φαντασία ασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος. Αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί. Και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Mm-hmm. Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ωρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω κι εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση, δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική. Στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω ο Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και άμα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Σύν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέω, και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία ασθενειών όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
0: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί την ασφάλεια, την υπερβολική εξάρτηση.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την όλα ναι, μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
0: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του, έτσι.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική, έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε, εμείς ναι, υπηρετούμε τη δικαιοσύνη, εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μιας και έχετε αρχίσει στις πρόβες τώρα, καιρό πέσαμε το έργο και λοιπά, και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα σας το λέω.
1: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Εντάξει. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας, που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα?
0: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Εργκάν?
1: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε τι συμβαίνει? Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
0: Σε όλα τα έργα λίγο πολύ βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
1: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
0: Ο ηθοποιός,
1: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
0: Ναι.
1: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή? Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
0: η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης.
1: Βέβαια, να και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός, αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη, τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές, και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
0: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
1: Θα το βάλω αλλιώς. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
0: Σε επιτρέπω.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι η πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως το θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες, και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι, χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση, γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
0: Πάρα πάρα μια μουσική ανάσα.
1: Ναι.
0: Να πιούμε λιγάκι νερό.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο καταπαταθέν ασθενής στη διασκευή και στην οθησία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλαδίμιρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμόν στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέσεις της σημερινής Ελλάδας?
2: Ότι όλα πηγαίνουν καλά. Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι και τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
1: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι μας.
2: Και τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
1: Επίσης, ο Μολιέρος σατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
2: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς, γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται δεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
1: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
2: Καταρχάς, ας πάμε στην τεχνολογία, ας πάμε στους life coaches, ναι. Που περιμένουμε από αυτούς, τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή, και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μέσα στην κατάθλιψη, ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
1: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι? Να. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Να. Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
2: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουμε και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Mm-hmm. Πόσο συχνά. Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον, σε κάθε φράση που λέμε, σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
1: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και σε ελληνική κοινωνία σήμερα που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
2: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
1: Εισαγωγικά.
2: Ναι, σωτήρες. Γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιαννίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
1: Τελικά φταίνει ο σωτήρης εντός εισαγωγικών, είστε και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις.
2: Ναι.
1: Και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα. Και όταν γίνεται η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα από αυτά.
2: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα βέβαια, όπως το όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι μου. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
1: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
2: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
1: Επανάληψη είναι.
2: Πάμε στο Χίτλερ τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
1: Σε αυτό δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
2: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία, 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία.

0: αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή, το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα, πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
1: Και έχουμε την άξια πέταλα 2-3 φορές. Μια από την Κούπη, μια μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα. Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή και λιγότερο ουσία, έτσι?
0: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
1: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε τα μία.
0: Αλλήμωνο.
1: Καθώς ήταν λίγο ξημερώματα και βλέπανε Βουλή.
0: Και βλέπανε Βουλή.
1: Και συμβεί και αυτό.
0: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
1: Η εισάντρια στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική, έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
0: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο-ωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτιρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτιρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
1: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του. Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία?
0: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορεί στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Αλλά επειδή το έχω ζήσει, και εκεί είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μου, η επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά. Που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
1: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
0: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφύης, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους χάσαμε.
1: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα, ή εγκλωβίζεται συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
0: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Δηλαδή, να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνιέντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάς τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
0: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί? Γιατί όταν από τα τέσσερα μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18. Τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου, όταν έχω μάθει κάτι άλλο? Δεν γίνεται.
1: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του κατά φαντασία ένα ασθενή, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων, ναι, ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα? Η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο?
0: Η ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
1: Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο σε αδιαφορία?
0: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη. Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
1: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάνω χωμάστε.

0: Είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά Φαντασίνα Σανής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούν. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανείς δεν γεράζει μέσα το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπους που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Φαντασία γέροντος.
1: Κλινίρης.
0: Αν ο Αργκάν μπορούσε.
1: Το σαρδάμι πάει σύννεφο, τα ακούς έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικός.
1: Τιτανικός.
0: Ξανά προς εδώ ξαναβάμε πάντα.
1: Α, μπορεί να. Αλλά ξανά.
0: Να βρισκόμαστε και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε σε.
1: Σε εγρήγορση. Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταδακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια Θανάση Παδανασίου και Μιχάλη Ρέπα, εντάξει, διασκευή δικιά τους και μου βέβαια του ιδίου.
0: Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίω με έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η άνοια. Κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την άνοια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό. Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την άνοια, γιατί η άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την άνοια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία ειδικά, κλινικές,
1: να το πω. Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς άνοια. Άνοια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμορραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα, είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, ο οποίος πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά φασιστή ένα ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο της, το σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο αγαπημένος φίλος και πολύ καλός μελετητής, όχι μόνο της λαϊκής κιθάρας που τη διδάσκει κιόλας στο πανεπιστήμιο, αλλά και του παραδοσιακού τραγουδιού και όλων των ειδών της μουσικής, και μάλιστα γι' αυτό κάνει και φεστιβάλ στον τόπο του στη Θεσσαλονίκη, το Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας, το οποίο φιλοξενεί όλα τα είδη πράγματι της μουσικής και τους ανθρώπους της μουσικής. Και έγραψε κάποια στιγμή αυτό το τραγούδι, τη Σκυτάλη, διότι το τραγούδι αυτό μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η προφορική παράδοση και τέχνη. Αναφέρεται το τραγούδι στο δημοτικό τραγούδι, το οποίο θέλει τον έναν μετά τον άλλον άνθρωπο να το μεταλαμπαδεύει. Το τραγούδι το έγραψε ο Δημήτρης Μιστακίδης και το αφιερώνει και το εμπνεύστηκε από έναν άνθρωπο που και τον κάλεσε στο Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας, και εκεί ήταν και η αφορμή για να γνωριστούμε κι εμείς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους γραφιάδες μας, αλλά πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος που θυμίζει ότι υπάρχει μια πνευματική Ελλάδα, που είναι μια Ελλάδα που έχει μια πνευματικότητα, μια σκέψη, και την κρατάει γερά με την πένα του και με την παρουσία του στα μέσα όπου αρθρογραφεί, στα βιβλία, στα γράμματα. Τα βιβλία του εκδίδονται από τις εκδόσεις Άγρα, έναν από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους που έχουμε, και τις μεταφράσεις του τις κάνει για το λογαριασμό αυτού του εκδοτικού οίκου, και εκεί έχει, έχει εκδώσει από εκεί, από αυτόν τον οίκο, μία σειρά μέσα στα πολλά μελετημάτων πάνω στο δημοτικό τραγούδι. Το 2024 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το μεγάλο βραβείο γραμμάτων για το σύνολο της καριέρας του. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που τώρα είναι εδώ στο στούντιο μαζί, και χαίρομαι πάρα πολύ, και καλωσορίζω με πολύ αγάπη και με τιμή, χαρά για την τιμή που μου κάνει, τον Παντελή Μπουκάλα. Παντελή μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Όλγα μου, και να μου επιτρέψεις, επειδή σαν διορθωτής που είμαι.
0: Κάτι έκανα λάθος, το ξέρω, το νιώσα.
1: Δεν είναι της Ακαδημίας, είναι της Ελληνικής Πολιτείας.
0: Ναι. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Την ώρα εκείνη. Αλλά μου άρεσε έτσι όπως το έλεγα, να σου πω την αλήθεια. Και λέω δεν το αφήνω. Ας μην το πολύ. Σε ένιωσα και λέω θα το πει ο Παντελής μετά. Λοιπόν, είπαμε με τον Παντελή να βρεθούμε τώρα εδώ κατά μεσής του Ιουλίου. Δηλαδή, εγώ είχα αυτή τη σκέψη και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε. Διότι τώρα είναι που αν δεν έχουν ήδη αρχίσει τα πανηγύρια παντού σε όλη τη χώρα, να δίνουν τον νέο τόνο στα καλοκαίρια μας, που δεν είναι τα κλαμπ και τα αυτά, είναι τα πανηγύρια, είναι η τόπη πια συνάντησης των νέων ανθρώπων κυρίως, και το δημοτικό τραγούδι τραγουδιέται και χορεύεται ίσως περισσότερο από ποτέ. Συμφωνείς με αυτό, Παντελή? Την έχεις αυτή την εικόνα?
1: Την έχω και από τα ακούσματά μου και από τα διαβάσματά μου, γιατί έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια για να είμαι πιο αυστηρός, τα ρεπορτάζ σε εφημερίδες αλλά και σε ιστοσελίδες, όπου διατυπώνεται περίπου ένας θαυμασμός ή έκπληξη ανάλογα με τον γράφοντα ή την γράφουσα για το πλήθος που συγκινείται πια από τη μουσική των πανηγυριών και συμμετέχει. Ο Ιούλιος έχει τουλάχιστον 4 γερές γιορτές που θα δώσουν
0: αφορμή. Έχουμε και παραμονή για Μαρίνας τώρα.
1: Είναι της Αγία Μαρίνας αύριο, είναι του προφήτη Ηλία την Κυριακή, αν δεν απατώμε. Είναι της Αγίας Παρασκευής 26 του μηνός, και η μεγάλη γιορτή, η δική μου, του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι κλειστή φωνή στις 27. Και έπεται ο Αύγουστος με το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέμε. Ναι, συμμετέχει όλο και περισσότερο κόσμο, ίσως επειδή ο κόσμος γενικότερα περνάει το χειμώνα του, επειδή είναι καλοκαιρινά τα περισσότερα πανηγύρια αυτά, περνάει το χειμώνα του, ας μου επιτραπεί να πω, μέσα σε ένα καθεστώς κατάθλιψης με την οποία τείνουμε και να συμφιλειωθούμε όλες οι γενιές. Εντάξει, κάποια, όσοι έχουμε βάλει τα πολλά ίντα μπροστά μας, τα όντα, έχουμε ένα λόγο παραπάνω για να είμαστε στενοχωρημένοι, ιδίως επειδή σκεφτόμαστε ότι παραδίδουμε μια Ελλάδα μάλλον φτωχότερη από αυτή που την παραλάβαμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια άλλου είδους παράδοση.
0: Ναι, και άμα θες μπορούμε να σταθούμε και τώρα ή θες
1: όχι,
0: μετά.
1: Ναι, να σταθούμε και τώρα. Είναι φτωχότερη σε πολλά πράγματα. Είναι πιο εύκολο. Με λύπη μου, ακούω ή διαβάζω 2, 3, 5 φορές στη διάρκεια μιας εβδομάδας για ανθρώπους που πέφτουν θύματα απάτης, που είναι τόσο κραυγαλαίες όμως αυτές οι απάτες, που λες έλεος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι είναι τόσο εύπιστοι στο ότι θα πλουτίσουν γρήγορα. Τους τάζουν δηλαδή να συμμετάσχουν σε διάφορες πυραμίδες, για παράδειγμα. Είναι άνθρωποι τόσο εύπιστοι στον εκβιασμό και στην ότι έρχεται η ΔΕΔΙΕ και σου κόβει το ρεύμα ή ότι θα πιάσει φωτιά το σπίτι σου. Πιστεύω ότι η υποχώρηση, η τρομακτική υποχώρηση που ξέρουμε εμείς ως δημοσιογράφοι, στην χρήση και των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας, δηλαδή η υποχώρηση τρομερή της πωλής των εφημερίδων.
0: Τύπου, ναι.
1: Το ραδιόφωνο δεν ξέρω αν ακούγεται με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι,
1: δεν ακούγεται.
0: Ακούγεται, αλλά όχι με αυτό που ήταν παλιότερα. Ναι. Και υπάρχουν επίσης και πολλά μέσα και έτσι υπάρχει μια διάσταση.
1: Έχει απελευθερώσει λοιπόν δυνάμεις της παραπλάνησης και της αποπλάνησης που δρούν χωρίς να υπάρχει ένα φίλτρο. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν παρακολουθούν καν τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και είναι έτοιμοι να πέσουν από τα σύννεφα. Είναι φελοκοκυγεία του Αριστοφάνη σε εντελώς πρωτότυπη μορφή. Είναι υποχώρηση του μυαλού, της σκέψης, της αμφισβήτησης, πώς να το πω, είναι γενικότερα της κρίσης. Μια άλλη κακή δύναμη που απελευθερώθηκε, οφείλουμε να το λέμε πάλι και πάλι και δεν ξέρω πώς, δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι οικουμενικό, είναι αυτά τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αντί να μας βοηθήσουν στην δημοσιοποίηση των απόψεων όλο και περισσότερων ανθρώπων και στη άμεση δημοσίευση πληροφοριών που τα παραδοσιακά μέσα ενδεχομένως δεν θα τις έβαζαν ποτέ. Συμβαίνει και αυτό. Είναι ο λεγόμενος πολίτης δημοσιογράφος εδώ που δεν πληρώνεται από κανέναν.
0: Υπάρχει μια χρησιμότητα εδώ πέρα.
1: Υπάρχει, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν ισοφαρίζεται από το κλίμα μίσους που διοχετεύεται.
0: Και δεν οφείλει επίσης ο πολίτης να το κάνει αυτό. Απλά υπάρχει αμεσότητα και η χρησιμότητα κάποια στιγμή όταν δεν αυτό καλύπτεται από τα κεντρικά μέσα. Έτσι.
1: Τα κεντρικά μέσα, τα επίσημα μέσα, υπάρχουν φορές που δεν καλύπτουν γεγονότα γιατί δεν ταιριάζουν με το αφήγημά τους, ας πούμε, το κομματικό τους αφήγημα, το εθνικό τους αφήγημα κτλ. Δηλαδή δεν θα παραδώσουν σημασία σε άλλη μία βάρκα προσφύγων που θα πνιγούν. Εδώ χωνέψαμε πολύ εύκολα σαν κοινωνία, δυστυχώς, τους 400-450 ούτε τώρα δεν ξέρουμε, που πνίγηκαν λίγο έξω από την Πύλο. Βιαστήκαμε να υιοθετήσουμε το αυτοαπαλλακτικό σενάριο σαν έθνος, σαν κοινωνία. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς είμαστε και τέτοιοι. Εμείς είμαστε λαμπροί, είμαστε και σκοτεινοί. Την ίδια ώρα, την ίδια μέρα μπορούμε να δράσουμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο στις ιδιωτικές μας, στις προσωπικές μας σχέσεις και στη σχέση μας μέσα στην κοινωνία, ως πολίτες δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι πια είναι τόσο εύκολο να μπει φραγμός. Ίσως, δεν ξέρω αν θα ακουστεί σαν λογοκριτικό, ίσως οι εφημερίδες και οι σοβαρότερες των ιστοσελίδων θα έπρεπε να έχουν διπλό και τριπλό φίλτρο στο τι δημοσιεύουν σαν σχόλια κάτω από ένα ρεπορτάζ τους, κάτω από ένα σχόλιο της εφημερίδας, ένα κύριο άρθρο ή οτιδήποτε. Γιατί στην πλειονότητά τους αυτά που μπαίνουν από κάτω είναι τρολ που μιλούν σε μια γλώσσα αμίσους που το να αρχίζουν έπειτα τα κόμματα να μαλώνουν ποιο άρχισε πρώτο να σπέρνει τοξικότητα.
0: Είναι αυτό το βλέπουμε βέβαια και στους διαλόγους, στις κουβέντες, στις συζητήσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια και αναφέρθηκε. Ωστόσο υπάρχει και το άλλο, μια και μιλάς για την εφημερίδα και για τον τρόπο που περνάει πια σαν καταλύτης στη μείωση της κριτικής σκέψης, ωραία, ή στη σύγχυση ενδεχομένως, όπως και να έχει. Υπάρχουν και τα ίδια τα ρεπορτάζ τα οποία δημοσιεύονται από τα μέσα, τα οποία είναι σαν να κάνουν τη διάσπαση μεγαλύτερη,
1: ναι.
0: Δεν είναι, και υπερπληροφόρηση για πράγματα που ενδεχομένως και να μην σε ενδιαφέρουν ποτέ.
1: Ναι,
0: του lifestyle, το λιγότερο που μπορώ να
1: αυτό
0: πω.
1: Αυτό μπορείς να το δεις και στα δελτία ειδήσεων, τα επίσημα δελτία ειδήσεων, όπου ξαφνικά ένα θεματάκι,
0: ναι,
1: ασήμαντο που δεν υπάρχει λόγος καν να υποθεί, επειδή έχουν εξασφαλίσει, όπως λένε, ένα βιντεάκι από κάπου, παρουσιάζουν μια ασήμαντη κλοπή επί πεντάλεπτο, επειδή έχουν βιντεάκι από τις κάμερες.
0: Άρα εσύ βλέπεις, μιλάς τώρα πιο πολύ ως δημοσιογράφος, άρα βλέπεις μια τρομερή αλλαγή στο χώρο της δημοσιογραφίας, του χώρου σου, το μεγαλύτερο χώρο που δραστηριοποίησε τόσα χρόνια.
1: Ναι, καταλαβαίνω, σου πω, Όλγα μου, ότι ποτέ δεν πίστηκα ότι εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε η τέταρτη εξουσία. Η τέταρτη εξουσία είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων, δεν είμαστε εμείς οι υπηρέτες των μέσων που δουλεύουμε στα μέσα. Είναι οι ιδιοκτήτες τους, άντε και πώς να το πω, τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία είναι σε ένα...
0: σε μια γραμμή, τέλος πάντων.
1: Μια ανάμεσα στο να είναι δημοσιογράφοι και στο να είναι τμήματα της ιδιοκτησίας, μέλη της ιδιοκτησίας κατά κάποιον τρόπο. Ναι, η δημοσιογραφία περνάει κρίση χρόνια πολλά τώρα, όμως δεν είναι κάτι της το καινούργιο και δεν φαίνεται και γιατριά. Δεν είναι ούτε και αυτό το πρόβλημα είναι ελληνικό. Απλώς εμείς δεν το παρασκεπτόμαστε. Εμείς εξακολουθούμε, για παράδειγμα, και στις εφημερίδες, αν δούμε κανένα αρνητικό σχόλιο για το νησί μας τάδε, να το κρίνουμε με όρους ανθεληνισμού. Ο ανθέλην νορβηγός τουρίστας που βρήκε και είπε ότι στη Σαντορίνη ή στη Μύκονο η μερίδα το τζατζίκι, ξέρω, κάνει 50 ευρώ. Μα αφού κάνει 50 ευρώ, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, αφού είναι πανάκριβο, εννοώ. Υπεραξιολογούμε, δηλαδή, μάλλον την υποτιμούμε σαν πραγματικό γεγονός, γιατί δεν αντέχουμε την κριτική να μας γίνεται σαν έθνος, και περνάμε ταχύτατα από την αυτοϋποτίμηση, την εθνική αυτοϋποτίμηση, στην υπερβολική αυτοεκτίμηση. Εμείς είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, εμείς έχουμε την πιο πλούσια γλώσσα διότι την πήραμε από τους παππούδες μας, όλες οι άλλες γλώσσες γεννήθηκαν από την ελληνική, των κινέζικων συμπεριλαμβανομένων. Εμείς έχουμε τα καλύτερα νησιά, τα πιο όμορφα νησιά, αυτές οι αστιότητες. Εμείς έχουμε γονίδια φιλοξενίας, έχουμε γονίδια φιλοξενίας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε υπουργούς οι οποίοι προσωποποιούν τη διαμάχη τους με πρόσφυγες και τρέχουν σε όλη την κλίμακα των δικαστηρίων για να διώξουν τον Τζαμάντα Σλάμα, ας πούμε, να τον στείλουν στο Πακιστάν. Εντάξει, ας σπάσουμε τον καθρέφτη μας, να δούμε λίγο καλύτερα. Σε αυτόν τον καθρέφτη που έχουμε, τον καθαρό, δεν τον βλέπουμε τον εαυτό μας καθαρά. Αν τον σπάσουμε, θα δούμε τα κομματάκια του. Θα δούμε ότι είναι κομματιασμένη και η συνείδησή μας, κομματιασμένη και η σκέψη μας.
0: Στα αυτά τα κομμάτια, λοιπόν, επειδή από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά, κυρίως έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα με την αλλαγή της ζωής του σύνολου του πληθυσμού, έτσι, τη σημασία αυτού που λέγεται παιδεία, που λέγεται εκπαίδευση, για να το συνδέσω με αυτά που έλεγες, για να περάσουμε μετά και στη γλώσσα και στο δημοτικό τραγούδι που είναι το αμυγός θέμα μας, βλέπεις εσύ να έχουν γίνει εκεί πέρα μεγάλες αλλαγές?
1: Η μεγάλη αλλαγή, για να το συνδέσω κατευθείαν, που έχει υπάρξει στην παιδεία μας, την οποία τη θεωρώ ένα τεράστιο κέρδος, είναι η δημιουργία των μουσικών σχολείων.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Είναι ένα άλμα, όπως είναι το άλμα του μετρό για την Αθήνα.
0: Μιλάω γενικά όμως τώρα εγώ για την παιδεία. Το φέρνεις κατευθείαν στο
1: σίγουρα
0: τραγούδι.
1: Σίγουρα τα βιβλία που έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά είναι πολύ καλύτερα από ότι...
0: Και πολύ περισσότερα, και δεν είναι.
1: Είναι και περισσότερα, είναι και πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν τα δικά μας βιβλία. Δηλαδή, αν θες να μάθεις για την ποίηση και να μην εξαντλείται το βιβλίο του σχολείου σου στον 19ο αιώνα, άντε και στις αρχές του 20ου, ναι, σου το επιτρέπει. Να μάθεις καλύτερα αρχαία, ναι, σου το επιτρέπει. Εδώ όμως προϋποτίθεται το εξής, ότι στο σπίτι σου οι γονείς σου και οι παππούδες σου και οι γιαγιάδες σου δεν θα πρέπει να σε έχουν πείσει εκ των προτέρων ότι οι καθηγητές είναι προκατηλημένοι εναντίον σου, ότι θα σε αδικήσουν σίγουρα, όπως αδικούν πάντα την ομάδα μας, πάντα νιώθουμε αδικημένοι, έτσι νιώθουμε και στο σχολείο. Οι δάσκαλοι, ούτε καν οι δάσκαλοι, δεν τολμούν να δώσουν μια συμβουλή, γιατί οι γονείς δεν είναι έτοιμοι, δεν είναι πρόθυμοι να δεχτούν ότι το παιδί τους δεν είναι το ευφιέστερο, ότι το παιδί τους δεν είναι το προσεκτικότερο στη διάρκεια του μαθήματος. Όχι, αν τολμήσει δάσκαλος να το πει αυτό, θα το εισπράξει ο γονιός σαν επίθεση, αντί να το εισπράξει σαν μια ευκαιρία για συζήτηση, να το μεταφράσει σε μια ευκαιρία για συζήτηση για να μάθει κάτι της παραπάνω για το παιδί του. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε όλα. Πρέπει να μας πούν και οι άλλοι πως βλέπουν το παιδί μας. Αλλιώς είναι κουκουβαγιόπουλα.
0: Και μαθαίνει, εκπαιδεύεται το παιδί στο να μην δέχεται συμβουλές. Επομένως.
1: Και να νιώθει πάντα ότι αδικείται. Mm. Και βγαίνοντας έξω στην κοινωνία με αυτή τη βεβαιότητα ότι η κοινωνία είναι γεμάτη ανθρώπους που είναι έτοιμοι να σου σκάψουν το λάκκο, να σε προδώσουν, όλες οι γυναίκες είναι, θα σε προδώσουν, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά πλέον και όλοι οι άντρες θα σε προδώσουν, όλοι οι άλλοι θα σε προδώσουν.
0: Γενικώς όλοι προδίδουμε όλοι.
1: Υπάρχει
0: όλοι.
1: Δηλαδή μια, η κοινωνία καλύτερα να την αποφεύγεις, να είσαι μέσα σε ένα κλειστό μέσα στα τζάμια σου, γιατί έξω παραμονεύουν οι κίνδυνοι της προδοσίας, της κακοπιστίας, της εξαπάτησης.
0: Αυτή είναι λόγη κατάθλιψης για τους οποίους μίλησες νωρίτερα.
1: Φυσικά.
0: Και δεν που απλά στο καλοκαίρι εμείς τώρα λέμε να κάνουμε την εξωστρέφειά μας και βρισκόμαστε στα πανηγύρια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Και ίσως θα φέρω κατευθείαν και το άλλο θέμα, θες να πεις κάτι εδώ?
2: Όχι, είναι και η μουσική που σας συνεπέρνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ένα άλλο που έχω εντοπίσει εγώ, μια και το έφερες έτσι και με τις ηλικίες και τις οικογένειες, πολλά παιδιά έχουν μεγαλώσει λόγω ανάγκης, επειδή οι γονείς δουλεύουν, με τη γιαγιά και τον παππού. Όπου εδώ πέρα μιλάμε για μια άλλη σύνδεση με άλλους χρόνους. Παραπάνω χρόνο περνάνε έτσι και αλλιώς τα παιδιά αυτά, αλλά με άλλους χρόνους και άλλες αναφορές που ενδεχομένως, επειδή το έχω συζητήσει με νεότερους ανθρώπους, στο μυαλό έχουν τη γιαγιά του παππού, έχουν στο νου να πάνε στο πανηγύρι και έχουμε το φλερτ, ξέρεις, το μάτι.
2: Ναι, ναι, όλα αυτά πάνε μαζί.
1: Όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια ευαισθησία ανάμνησης στο καιρό που έχουν μεγαλώσει με τη γιαγιά και τον παππού.
2: Μακάρι να κάθονται και να ακούνε παραμύθια και παροιμίες και τραγούδια από τη γιαγιά και από τον παππού.
1: Αλλά λες
2: και
1: ότι βλέπουν τηλεόραση.
2: Video games και... παίζουν στην τηλεόραση. Ναι. Είναι αυτό το γνώρισμα του νέου τύπου ανθρώπινου, του πολυκατοικίδιου ανθρώπου. Εγώ έτσι μας αποκαλώ. Είμαστε πολυκατοικίδια. Έχουμε τα κατοικιδιά μας για να τα βγάζουμε βόλτα, να είναι καλά. Αλλά εμείς οι ίδιοι είμαστε πολυκατοικίδια όντα πια. Μένουμε καθύψως. Η ζωή μας είναι, άσχετα αν δεν έχουμε πολλές, δεν έχουμε ουρανοξύστες στην Ελλάδα, ευτυχώς. Αλλά η ζωή μας είναι έτσι. Ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Δεν υπάρχει δίπλα ένα κομμάτι χώμα για να παίξουν τα παιδιά. Θα πρέπει να πάνε στο 5x5, δηλαδή να πληρώσουν. Αν ο μπαμπάς δεν είναι κουρασμένος για να τα πάει, η μαμά επίσης πολύ κουρασμένη για να τα πάει. Και αν βρεθεί παρέα που να την εμπιστεύονται, γιατί είπαμε. Και με ποιους θα πας να παίξεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό στερεί την παιδικότητα από τα ίδια τα παιδιά, που δεν τη βρίσκουν ούτε καν στο προάβλιο του σχολείου τους, γιατί και εκεί οι καθηγητές, από το να τα προσέχουν και να υπάρξει κίνδυνος κάποιο από αυτά να στραμπουλήσει το πόδι του και τα λοιπά και να φορτωθούν ευθύνη, στην πραγματικότητα προτιμούν να μην αθλούνται τα παιδιά στο σχολείο, να μην παίζουν, να μην τρέχουν, να κάθονται με το κινητό τους, το οποίο κρυφά το έχουν μέσα στην τσάντα τώρα. Λυπάμαι που μπαίνω στο μετρό ή στα λεωφορεία και βλέπω όλους τους ανθρώπους κειμένους.
1: Πώς γίνεται λοιπόν μια κοινωνία, έτσι, και των νεότερων ανθρώπων που είναι πολύ παραπάνω χρήστες των κινητών και της τεχνολογίας, αλλά πια νομίζω ότι έχει αγγίξει όλες τις ηλικίες. Αυτή η επικοινωνία που έχουμε και αυτή η σχέση με τη γλώσσα που έχουμε με τα ψηφιακά μέσα και στην ψηφιακή εποχή, να έρχεται να ακουμπάει και να αγκαλιάζει ένα τραγούδι το οποίο είναι λυρικό, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη φύση απόλυτα και καθόλου με αυτόν τον πολυκατοικίδιο άνθρωπο που ανέφερες και πώς τον ονομάζεις, και να θέλει να πιάνει τα αγκαλιά σε κυκλικούς χορούς, να θέλει να βγάζει τα παπούτσια και να ακουμπάει στο χώμα για να το νιώθει και να υδρώνει μέχρι τα ξημερώματα με κυρίως με μία γλώσσα, θα πούμε και για τη μουσική, η οποία δεν χρησιμοποιείται τώρα, και με εικόνες και με φύση, που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα στις πόλεις.
2: Ακριβώς αυτή η έλλειψη, η απουσία της φυσικής πραγματικότητας στην πόλη, που έχει υποκατασταθεί από την τσιμεντένια πραγματικότητα, είναι το αντικίνητρο, είναι το κίνητρο για να μπεις, να βρίσκεσαι κάπου να ανήκεις, στην παρέα του χωριού και του διπλανού χωριού, όμως θα μπεις και θα χορέψεις, περάσει και η ώρα κιόλας και πιείς και μια-δυο μπύρες παραπάνω, δεν σε νοιάζει αν ξέρεις να χορεύεις ή όχι. Δεν έχουν... Εντάξει, υπάρχουν και βήματα στους δημοτικούς χορούς, αλλά δεν θα σε παρεξηγήσει και κανένας άμα δεν τα ξέρεις καλά. Δεν είναι ανάγκη να βγάλεις κι εσύ, πώς να το πω, από αυτές τις σχολές που υπάρχουν, ας πούμε.
1: Οι οποίες έχουν και μεγάλη άνοδο. Πάει ο κόσμος
2: έχουν,
1: το χειμώνα, εντάξει, δηλαδή, η προπόνηση γίνεται.
2: Γίνεται προπόνηση το χειμώνα, γιατί υπάρχουν και χειμωνιάτικα πανηγύρια και πολύ καλά, που είναι, ίσως να είναι και περισσότερο...
1: Για λίγους είναι αυτά όμως τώρα.
2: Όχι, τα πανηγύρια της Καθαράς Δευτέρας, για παράδειγμα, και τα αποκριάτικα, οι μπούλες της Νάουσας, για παράδειγμα, έχουν μια ολόκληρη ιστορία να πούν.
1: Ναι.
2: Που δεν συμβαίνει πάντα με τα καλοκαιρινά. Τα καλοκαιρινά είναι... ο καυγάς που θα υπάρξει πάντα με τον παπά που λειτουργεί στο εκκλησάκι και γύρω τα κλαρίνα έχουν αρχίσει να παίζουν και φωνάζει ο παπάς, σας παρακαλώ,
1: περιμένετε λίγο,
2: περιμένετε λίγο. Εδώ κατά κάποιον τρόπο ανανεώνεται ο καυγάς της επίσημης ορθόδοξης εκκλησίας με το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ποιος είναι αυτός ο καυγάς? Επί σειρά αιώνων η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία, κατάγγελε και απαγόρευε και αναθεμάτιζε τα δημοτικά όργανα μουσικής, και τους δημοτικούς στίχους, τα τραγούδια δηλαδή, τους στίχους κατά αυτόν, γιατί τα θεωρούσε πορνικά.
1: Της Καθαρό Δευτέρα λες τώρα τα αποκριάτικα ή γενικά.
2: Γενικά την ποιήση, ακόμα και τα τραγούδια του γάμου, τα τραγούδια. Να. Τα απαγόρευε, δεν τα ήθελε τα τραγούδια αυτά, γιατί είναι τραγούδια που ελευθερώνουν το σώμα, και όταν ελευθερώνεται το σώμα, ελευθερώνεται και το μυαλό μερικές φορές, ναι. Και όταν ελευθερώνεται μερικές φορές και το μυαλό, τότε αρχίζει να αμφισβητεί κάποια πράγματα που του τα παρουσιάζουν σαν δεδομένα, σαν δογματικές αλήθειες. Και υπήρχε πόλεμος. Δεν έπιασε ποτέ, δεν ιτήθηκε το δημοτικό τραγούδι.
1: Επειδή,
2: γιατί αυτά ήταν των ιεραρχιών οι αντιλήψεις και οι αποφάσεις. Οι παπάδες από το ένα χωριό στο άλλο σιγά μην κάθονταν να κατηγορήσουν τους τσιγκάνους για τα μουσικά τους όργανα. Τους χρωστάμε μεγάλη χάρη.
1: Βέβαια. Και για το τραγούδι αλλά και για τα ίδια τα μουσικά όργανα. Πώς,
2: η συμβολή τους είναι τεράστια. Υπάρχει ένα βιβλίο του Φαλτάι της αρχές του 20ου αιώνα, ενός λογίου από τη Σκύρο, που είχε εκδοθεί με τον προκλητικό τίτλο «Δημοτικό τραγούδι άνω κάτω τελεία ελληνικό ή γύφτικο». Γύφτικο το έλεγαν, δεν έχει πάντα η λέξη γύφτος την μειωτική σημασία που έχει τώρα πια κοινόχρηστο όπως είναι. Άλλωστε κάποιες από τις φυλές, ας πούμε, τις τυγκάνγκες, προτιμούν να τους αποκαλούν Αιγύπτους, γιατί το ταυτίζουν με το Αιγύπτιος και έχουν από εκεί την κληρονομιά.
1: Ωστόσο, μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχει γίνει αυτή η έκρηξη με τα πανηγύρια, ταυτίζονται, δεν μπορούν να υπάρξουν και αλλιώς, όπως είπαμε, έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει μια θρησκευτική γιορτή. Με αυτή την ιδέα θα τολμήσω να πω folklore, όπως γίνεται και με την άνοδο του τουρισμού, που πας στην Αθήνα, στη Μητρόπολη, και βλέπεις πόσους τουρίστες παίρνουν να δουν τον επιτάφιο, έτσι. Την ακολουθία του επιταφίου. Υπάρχει κάτι σαν folklore εκεί, το οποίο ίσως και να είναι ευνοϊκό και για τα πανηγύρια και για την ίδια την εκκλησία.
2: Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα και λίγο πιο επικίνδυνα και να πούμε ότι ακόμα και για εμάς τους χριστιανούς ορθόδοξους, τους μόνιμους, όχι τους τουρίστες δηλαδή, που θα πάμε στην Κέρκυρα για να δούμε τους μπότιδες, για παράδειγμα, η συμμετοχή στα δρόμενα τα εκκλησιαστικά, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδας, περνάει μέσα από τον δρόμο του τουρίστα, του επισκέπτη.
1: Του περαστικού.
2: Είναι μια ρουτίνα περισσότερο παρά μια εις βάθος.
1: Ωστόσο μας αρέσει, έτσι. Έχει γίνει μια συνήθεια, λέμε, διαμφίζει λίγο
2: να μην θεωρούμε ότι έχει μεγαλύτερη πνευματικότητα από αυτή που υπάρχει. Δηλαδή όταν ακούς τη Μεγάλη Εβδομάδα να λένε σε κατανοητικό κλίμα γίνονται οι αγοραπολισίες,
1: ναι,
2: και βαρβάκια
1: αγορά. Είναι αστείο.
2: Εντάξει.
1: Είναι κόντρα καταρχάς και τα δύο. Σε κατανοητικό κλίμα και αγοράζει.
2: Να ψωνίζει κοκορέτσια δεν.
1: Λοιπόν.
2: Μας φτιάνει και μια υπερβολή ως προς όλα αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, η υπερβολή της μοναδικότητας και πάλι. Δηλαδή ότι μόνο οι Έλληνες έχουν κυκλικούς κύκλιους, όπως του λέμε, χορούς.
1: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
2: Γι' αυτό γύρω στα Βαλκανιά μας, αν κοιτάξουμε, τα πρωτοξαδέρφια μας, τους Αλβανούς ή όλους τους υπόλοιπους λαούς των Βαλκανίων, κυκλικοί χοροί υπάρχουν παντού. Παντού στην ανθρωπότητα. Διότι δεν υπάρχει αρμονικότερο σχήμα από τον κύκλο. Δένει το ένα χέρι με το άλλο και κλείνει τον κύκλο.
1: Και αλλά η αντικριστή που κοιτάζεσαι και με τον άλλον, υπάρχει αυτή η ανάγκη της επαφής.
2: Είναι αυτή η μανία να βρίσκουμε σε όλα τα έθιμά μας αρχαιοελληνική καταγωγή ή τουλάχιστον από την τουρκοκρατία, και να βρίσκουμε και αντιτουρκοκρατία τουρκικό περιεχόμενο, δεν συμβαίνει έτσι. Υπάρχουν πολλά έθιμα που είναι κατοπινά και που δεν έχουν, και παλιότερα να είναι, δεν έχουν καμία σχέση με επανάσταση εναντίον των Οθωμανών ή εναντίον των Φράγκων. Γιατί η μισή Ελλάδα, μισή, τέλος πάντων, μεγάλα κομμάτια της Ελλάδας ήταν φραγκοκρατούμενα. Μην το ξεχνάμε αυτά.
1: Βέβαια.
2: Και οι παροιμίες που έχουν σωθεί από τότε και τραγούδια. Μας εμφανίζουν ένα κόσμο, ένα ελληνικό κόσμο που είναι βέβαιος, δηλώνει τη βεβαιότητά του ότι η σκλαβιά στον Φράγκο είναι 5 φορές και 10 φορές χειρότερη από τη σκλαβιά στον Τούρκο. Γιατί υπάρχει το ομόθρησκο εδώ που δημιουργεί προβλήματα. Είναι βαρύτερο ο ομόθρησκός σου να είναι ο κατακτητής.
1: Και δεν είναι και τόσο ευρέως γνωστή η ιστορία των φραγκοκρατούμενων νησιών όσο είναι η ιστορία.
2: Είναι,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Και
2: καθόλου
1: υπάρχει όντως σοβαρό μελέτη. Πρέπει να κάνει κανείς σοβαρή μελέτη για να δει τι ακριβώς έγινε.
2: Ναι, είναι συγχωρητέο το ότι λέμε 400 χρόνια σκλαβιάς, ενώ υπάρχουν πόλεις της Ελλάδας που ήταν και 550 χρόνια.
1: Ακριβώς.
2: Καστοριά, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά βγάζουμε ένα μέσον όρο. Και είναι όμως ασυγχώρητο το να θεωρούμε ότι όλη η Ελλάδα ήταν τουρκοκρατούμενη. Δεν ήταν όλη η Ελλάδα. Τα Ιόνια νησιά δεν υπήρξαν ποτέ τουρκοκρατούμενα. Γι' αυτό και δεν έχουν τραγούδια κλέφτικα. Αν έχουν στη Λευκάδα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι επειδή πέρασαν από απέναντι. Τα
1: κοντά
2: τραγούδια, τα δημοτικά τραγούδια ταξιδεύουν, κυκλοφορούν, δεν μένουν παγωμένα. Είμαστε στον κόσμο της προφορικότητας όταν δημιουργούνται. Μιλάμε για τραγούδια που πια έχουν ιστορία περίπου μιας χιλιετίας. Έτσι την προσδιορίζουμε, με βάση και την πρώτη αναφορά που γίνεται, δηλαδή στα ακριτικά τραγούδια που την κάνει ο επίσκοπος Αρέθας Κεσαρίας, από την Πάτρα ήτανε, και αναφέρεται σε μια παρέα, ας το πούμε έτσι, οργανοπαικτών που στην άκρη περίπου της πόλης, γιατί δεν θέλουν να εκτεθούν και σε πιθανό διώξιμο, λένε τα τραγούδια τους για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μην ζητιανέψουν. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά από τον Αρέθα που γίνεται. Τα επόμενα χρόνια πιθαίνουν φυσικά οι αναφορές, όπως και πιθαίνουν και οι αναφορές, και εδώ είναι ένα ωραίο, σε τυφλούς τραγουδιστές και τυφλούς κυκλοφορητές των τραγουδιών. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης, στη διοίκηση συμβάντων της Ελληνικής Φυλής, λέει ότι τα τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί με τις λύρες. Λύρα υπήρχε τότε, βιολί και νταούλι και γκάιντα, δεν υπήρχε, η τσαμπουνοφυλάκα που το λένε στην Ικαρία, δεν υπήρχε πάντως κλαρίνο. Κάνουμε ένα άλλο αυτό,
1: ναι,
2: στο αλματάκι, στο κεφάλι μας. Φέρνουμε στο μυαλό μας τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη να χορεύουν με κλαρίνο. Δεν τα ξέρανε οι δυο λεβέντες.
1: Ταμπουράς.
2: Ταμπουράς, ναι. Και ο ταμπουράς του Μακρυγιάννη.
1: Ακριβώς.
2: Αρκετοί από τους ήρωες έπαιρνε κλαρίνο. Δεν τα ξέρανε οι δυο λεβέντες.
1: Ταμπουράς.
2: Ταμπουράς, ναι. Και ο ταμπουράς του Μακρυγιάννη.
1: Ακριβώς.
2: Αρκετοί από τους ήρωες έπαιρνε.

0: διεκδικούν η ατομική τους ελευθερία και βλέπουν όλο και πιο καθαρά, όλο και πιο θερμά μια ελευθερία. Δεν τη λένε στην αρχή του έθνους τους ή της φυλής τους, δεν το εννοούν έτσι, αλλά του Μοριά, την ελευθερία του Μοριά θα πούνε, με την ελευθερία της Ρούμελης ή ενός κομματιού της Ρούμελης, ενός τμήματος. Δεν είναι εξ αρχής οι κλέφτες, δηλαδή βαθιά ποτισμένοι με ιδεώδη εθνικής απελευθέρωσης.
1: Καλλιεργείται αυτό σιγά σιγά.
0: Καλλιεργείται σταδιακά.
1: Και εκ των ενόντων, αυτό το ανώνυμο της παρέας που κάθεται των ανθρώπων, του μαζί των ανθρώπων, αρχίζει και φτιάχνει.
0: Έτσι ακριβώς, κάποιος είναι πιο ενημερός για τα πράγματα, κάποιος τυχαίνει να έχει ακούσει από έναν έμπορο που γύρισε από την Ιταλία ή γύρισε από τη Γαλλία ότι εκεί κυκλοφορούν βιβλία ελληνικά. Αρχίζει να γίνεται αυτό. Τα ίδια τα τραγούδια αναπροσανατολίζονται τα δημοτικά ως προς το λεκτικό τους, για παράδειγμα. Στα κλέφτικα δεν θα συναντήσουμε ποτέ τη λέξη πατρίδα. Δεν υπάρχει ως έννοια. Στη δε έννοια, στη δε λέξη ελευθερία ή λευτεριά δεν δίνεται αυτό το μεταφυσικό περιεχόμενο όπως θα το συναντήσουμε, ή το ηθικό περιεχόμενο όπως θα συναντήσουμε στον Σολομό, για παράδειγμα. Έχει μέσα στην καρδιά της Επανάστασης αρχίζει να αλλάζει και το λεξιλόγιο πια. Ένας από αυτούς που έχει φτιάξει δημοτικά τραγούδια, τουλάχιστον πέντε, γιατί έχουν σωθεί και τα ξέρουμε, είναι ο Μακρυγιάννης, έπαιζε άλλωστε και τον ταμπουρά του. Αυτός χρησιμοποιεί τη λέξη πατρίδα για να ορίσει το επίδικο. Τι θέλουμε πια? Δεν θέλουμε μόνο του καπετάνιου την λευτεριά, το δικαίωμά του στο να σηκώνεται χωρίς να φοβάται ότι θα τον σκοτώσουν στο επόμενο βουναλάκι, ας πούμε, να είναι ήσυχος προς αυτό. Εκτός από την αλλαγή του λεξιλογίου, η αλλαγή του λεξιλογίου σημαίνει και αλλαγή τις ίδιες τις σκέψεις, τις
1: νοήματα, περνάνε νοήματα καινούργια,
0: η αλλαγή των νοημάτων, και είναι, οι Έλληνες έγιναν επαναστάτες και έγιναν όλοι επαναστάτες, εκτός από αυτούς που ήταν εξ αρχής ενάντια, αντίπαλοι της επανάστασης, δεν μπήκαν σαν επαναστάτες ούτε οι ονοματεπώνυμοι, όπως τους λέει ο Παλαμάς, τους επώνυμους που λέμε σήμερα. Ο Παλαμάς τους έλεγε ονοματεπώνυμους. Γίνανε επαναστάτες. Ο Καραϊσκάκης έγινε επαναστάτης και έγινε από το 24 και μετά. Μέχρι τότε ήθελε τα άγραφα, να πάρει τα αρματολίκη των αγράφων και αυτό. Μέσα και από τον εμφύλιο, τους δύο εμφυλίους, γίνανε Έλληνες οι Έλληνες, ματώνοντας και ξαναματώνοντας.
1: Άρα αποκτάει συνείδηση ενότητας, σε ένα όραμα.
0: Αρχίζει να βλέπει την Ελλάδα κάτι περισσότερο από το χωριό του ή την περιοχή του. Ναι. Γιατί μέχρι τότε δεν την ήξερε. Το λέω Κολοκοτρώνη σε αυτό. Χρειάζεται ο Ναπολέοντες, λέει, για να μάθω ότι εκτός από το χωριό μου υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Όραμα, και μέσα εκεί διαμορφώνεται, αλλάζει τέλος πάντων και μεταμορφώνεται το τραγούδι. Έλα όμως που έχουμε τα πιο αγαπητά πια, που, γιατί αυτά πέρασαν και αποφάσεις της νεότερης της ιστορίας μας, που είναι κάπως στιγματισμένα αυτά τα τραγούδια από εποχές δύσκολες. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτά τα είδη τα οποία είναι πολύ πολύ πολύ αγαπητά, τα οποία είναι της αγάπης, ακόμη και της ξενιτιάς. Ναι. Εδώ θα ήθελα να μας πεις, αν μπορείς, Παντελή Μπουκάλα, και το αισθητικό μέρος. Πώς αλλάζει αισθητικά και οι λέξεις έρχονται και κουμπάνε και φτιάχνουν από μόνες τους. Πες ότι δεν υπάρχει τώρα μουσική. Μουσική. Δηλαδή γίνεται κάτι σαν μουσική.
0: Έτσι είναι. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι το τραγούδι είναι ένα γεγονός τριαδικό. Είναι ο λόγος, η στίχη δηλαδή, το μέλος, η μουσική και ο χορός. Δεν χορεύονται όλα τα τραγούδια, αλλά πάρα
1: πολλά. Τις τάβλας τα λεγόμενα κάποια.
0: Τις τάβλας τα λεγόμενα, ναι. Δεν είναι αυστηρά, δεν υψώνονται πανύψηλα τείχη ανάμεσα στις κατηγορίες της ομαδοποίησης όπως κάνουμε των τραγουδιών. Δηλαδή ένα τραγούδι της ξενιτιάς είναι και μπορεί να γίνει

0: Λόι.
1: Α, και, τις, και Μυρολόι, ναι. Σωστά, δεν το πω.
0: Τραγούδι της αγάπης είναι σίγουρα.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί είναι η έξοδος από τον κόσμο του ξενιτεμού, του μισεμού, στον κόσμο του θανάτου είναι αυτόματη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και τα τραγούδια αναβαπτίζονται πάρα πολύ εύκολα. Το ίδιο σημαίνει και με τραγούδια της αγάπης που μπορούν να είναι τραγούδια της ξενιτιάς, ταυτόχρονα τραγούδια της ξενιτιάς, τραγούδια της άρνησης, της απιστίας, του χωρισμού. Δεν είναι λοιπόν, δεν χωρίζονται τόσο αυστηρά όσο θα θέλαμε ή όσο νομίζουμε ότι χωρίζονται τα τραγούδια. Όπως λέμε τώρα, έχουμε τα έντεχνα τραγούδια και τα μη έντεχνα και αρχίζουμε το μπέρδεμα εκεί και, και τους καυγάδες μεταξύ μας. Όσο μιλάμε πάντα για τους αιώνες της προφορικότητας, σταδιακά η γλώσσα αυτοκαθαρίζεται χωρίς να υπάρξει καμία εντολή κανένας κανόνας. Δηλαδή λιγοστεύουν.
1: Τι αλλάζει εκεί,
0: λιγοστεύουν οι τουρκικές λέξεις, λιγοστεύουν οι σλάβικες λέξεις. Είναι, το να υπάρχουν τέτοιες λέξεις είναι αυτονόητο ότι θα γίνει, διότι επί αιώνες, στους αιώνες δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καταρχάς επηρέαζε η γλώσσα του κατακτητή σου. Σε κάποιο βαθμό ήσουν υποχρεωμένος να τη μάθεις για να μπορείς να συνενογέσαι με την εξουσία. Είχες κάποια στιγμή θα βρισκόσουν στα νύχια, στα πόδια, στα χέρια αυτής της εξουσίας ή θα ήθελες να συνάψεις και σχέσεις εποφελής για εμφωτέρους.
1: Ναι,
0: όπως συνήψαν πολλές κατηγορίες.
1: Αυτό συμβαίνει και με τα φραγκοκρατούμενα που είπαμε
0: και
1: πριν.
0: Και
1: γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες λέξεις δάνεια.
0: Λέξεις δάνεια, ναι. Επίσης επηρεάζεσαι από την γλώσσα των σύνικων λαών. Γιατί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι είναι σύνικοι. Ανήκουν στο ίδιο μιλέτ, όπως λέμε. Δύο είναι τα μιλέτ. Το ένα είναι το μουσουλμανικό, το κυρίαρχο δηλαδή, το κατακτητικό, και το άλλο είναι το μιλέτ των κατακτημένων. Αν δήλωνες, το λέει χαρακτηριστικά ο Αλέξο Πόλης αυτό, αν το 1820 πήγαινε στη Βιέννη ένας από την Λέσβο ή από τη Χίο και τον ρωτάγανε είσαι Έλληνας, θα έλεγε όχι, Ρωμιός. Το Ρωμιός τους καλύπτει όλους, καλύπτει και τους χριστιανούς Ορθόδοξους τους Βούλγαρους και τους χριστιανούς Ορθόδοξους τους Σέρβους και τους χριστιανούς Ορθόδοξους τους Αρβανίτες. Έτσι τους αντιμετώπιζαν οι Τούρκοι, σαν να είναι το ίδιο πράγμα, αδιαφορούσαν για το... είχαν μια προτίμηση στην ελληνική γλώσσα και οι Τούρκοι, γιατί ήταν η γλώσσα εμπορίου, η γλώσσα που την ξέρανε οι φαναριώτες και μπορούσαν στη διπλωματία να τους βοηθήσουν και τα λοιπά, να τους υπηρετήσουν, όχι να τους βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα αδιαφορούσαν παντάπαση. Σε έβλεπαν ακριβώς σαν να είσαι, να ανήκεις στο ίδιο έθνος, στην ίδια φύλη. Δύο έθνη αναγνώριζαν με βάση τη θρησκεία. Με την κατάρρευση, την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στους αγώνες ανεξαρτησίας που έγιναν, η εθνική συνείδηση σχηματίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, απλώς η ελληνική επανάσταση είναι η πρώτη επιτυχημένη επανάσταση σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Την Ανατολική Ευρώπη, συγγνώμη. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κράτησε καμιά δεκαριά χρόνια. Τα επαναστατικά χρόνια είναι 10. Και ότι χύθηκε άφθονο αίμα. Αυτό μέτρησε στο τέλος. Το άφθονο αίμα δεν ήταν μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Και ο αγώνας που έφτασε να αφορά και να γίνεται και από τον λεγόμενο άμαχο πληθυσμό, που επίσης πλήρωσε βαρύ το τίμημα, αλλά και αυτός πολέμησε χωρίς τον συμμετοχή του άμαχου πληθυσμού με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα είχε σπάσει αυτή η αλυσίδα που είχε υψωθεί και διεκδικούσε ελευθερία. Ήταν η κίνδυνη που αντιμετώπιζε και η κίνδυνη μέσα από το ίδιο εσωτερικό της, δεν ήταν λίγη.
1: Μετά από τέτοια ιστορία και από το πώς έχει δημιουργηθεί, έχει συνδημιουργηθεί, είναι το σωστό να πούμε, για το δημοτικό τραγούδι, πώς γίνεται εμείς να έχουμε στο νου μας το δημοτικό τραγούδι κυρίως σαν ένα ξέφρενο γλέντι. Εγώ ξαναγυρνάω στο θέμα, γιατί έχουμε και λίγη ώρα ακόμα. Πώς πέρα, είδα την ώρα και έχω πάθει. Έχουμε 6 λεπτά. Και θέλω και να κάτσουμε άλλη μία ώρα.
0: Και οι κλέφτες γλεντάγανε, οπότε ναι. Δεν.
1: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει ίσως ένας αναστεναγμός ερωτικός ή του μυρολογιού βαρύς, του πένθους. Κυρίως και της ξενιτιάς, έτσι όπως το συνέδεσες με τον έρωτα, με το ερωτικό και της αγάπης θέμα, που καλύπτει και άλλες σχέσεις. Αλλά τελικά αυτό το τραγούδι έχει συνδυαστεί ή έχουμε απομονώσει ίσως αυτό το στοιχείο?
0: Εγώ χαίρομαι που
1: το γιορτάζουμε, τι κάνουμε.
0: Οι νέες, οι κομπανίες, ναι, των νέων παιδιών, και είναι, ναι, πολλές.
1: Πάρα πολλές.
0: Τα λένε όλα τα είδη των δημοτικών τραγουδιών και λένε το τραγούδι μέχρι το τέλος. Δεν το κόβουν στα πρώτα 4 στιχάκια και πετάνε μετά και ένα ρεφρέν, ναι, για να σηκωθούν να χορέψουν. Αυτό σημαίνει την καλλιέργεια της μνήμης και την καλλιέργεια της παράδοσης. Υπάρχει παράδοση, υπάρχει παραλάβη. Πάντα να σκεφτόμαστε αυτό το διπλό σχήμα. Είμαστε, συμβαλόμαστε με την παράδοση, δεν τα παίρνουμε όλα τα στοιχεία της, δεν τα έχουμε, δεν είναι όλα άξια, υπάρχουν και ανάξια στοιχεία παράδοσης, πρέπει να τα προσπερνάμε. Η προκατάληψη, για παράδειγμα, που τη φανερώνουν πάρα πολύ και οι παροιμίες μας, για τους Βούλγαρους, για τους Αρβανίτες, για τους Τσιγκάνους, δεν χρειάζεται. Αυτές οι παροιμίες ας σοπάσουν, δεν χρειάζεται να τις λέμε, ας πούμε. Το στοιχείο της παράδοσης ήταν και η πρίκα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το διατηρήσουμε, όπως και δεν το διατηρούμε στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας. Υπάρχουν ακόμα περιοχές που είναι αντιδραστικές, ας το πούμε έτσι, και διατηρούν και αυτά τα τμήματα της παράδοσης.
1: Παντελή, για σένα το δημοτικό τραγούδι, σε μία πρόταση, δεν μπορώ να ζητήσω μία λέξη, είναι υπερβολή. Τι είναι?
0: Είναι μια κολυμπήθρα στην οποία βαφτίζομαι και ξαναβαφτίζομαι και δεν θα σταματήσω ποτέ να βαφτίζομαι. Και έχει δροσερότητα το νερό, καθαρότητα το νερό. Νάμα, πιστεύω ότι ακόμα κι αν είναι ένας γεννημένος σε άστη, χωρίς να έχει ρίζα από χωριό, ακόμα κι αν το προσεγγίσει μέσα από τον δρόμο της όρασης πια και όχι της ακοής, θα έχει να ωφεληθεί από το ήθος του. Υπάρχει ένα ελεύθερο πνεύμα στο δημοτικό που είναι συναρπαστικό και μπορεί να λειτουργήσει και παραδειγματικά. Δηλαδή, στο δημοτικό τραγούδι δεν θα σου πει ποτέ αν πρέπει ή δεν πρέπει να αγαπήσεις αλόθρισκο ή αλόφιλο. Θα ιστορίσει όλα τα περιστατικά τέτοιων μεικτών ερώτων με το διαφορετικό τέλος που έχουν. Τέλος θανατηφόρο, θανάσιμο, αιματηρό, γιατί ο αδερφός σκοτώνει την αδερφή που πήγε με τον Τούρκο ή με τον Φράγκο. Τέλος όπου ο έρωτας θριαμβεύει. Και αυτό γίνεται αντίθετα με την προσωπική λογοτεχνία. Στην προσωπική λογοτεχνία, την πεζογραφία κυρίως του 19ου αιώνα, βλέπουμε ότι ο ξένος, Φράγκος ή Τούρκος, ερωτεύεται την Ελληνοπούλα και αποφασίζει να αλλαξοπιστήσει για τα κάλλη της κόρης, και επειδή αναγνωρίζει την ανωτερότητα του χριστιανικού, του ορθόδοξου χριστιανισμού, έτσι. Στην ποίηση, τη δημοτική ποίηση, που είναι πιο ανοιχτό μυαλό και πιο ανοιχτό καρδιά από την προσωπική λογοτεχνία, δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνουν όλα. Και το δημοτικό δεν τα λογοκρίνει αυτά. Τα ιστορεί όλα στην ποικιλία τους. Τέτοιο ελεύθερο πνεύμα, αδέκαστο πνεύμα, είναι για να το ζηλεύουμε και για να το παρακολουθούμε, να το υιοθετούμε όσο μπορούμε περισσότερο.
1: Και αισθητικά, που δεν το είπαμε πριν, μία λέξη, είναι και 58 η ώρα τώρα. Αισθητικά, η γλώσσα που εσένα είναι.
0: Τη γλώσσα την είχαν. Συγγνώμη που σε διακόπτω για να προλάβουμε.
1: Ναι, μπράβο,
0: υπήρχαν μομφές για τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού ότι είναι φτωχή. Άλκης Θρύλος, για παράδειγμα, έλεγε ότι είναι φτωχότατη. Από πείσμα, λοιπόν, στον πρώτο τόμο αυτής της σειράς.
1: Στα κόκκινα χείλη.
0: Όχι στα κόκκινα χείλη. Στην αγαπώ, ναι. Η αγαπώ και το σφρίγος της δημοτικής γλώσσας. Ασχολήθηκα κυρίως με τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού, όπου έκατσα, μελέτησα, γιατί ο στόχος μου είναι να μελετάω όσο το δυνατόν περισσότερες συλλογές, όχι τις πέντε επίσημες που λέει, όπως θα μπορούσαμε να τις αποκαλέσουμε, αλλά όσες και αν έχουν κυκλοφορήσει παντού στην Ελλάδα ή παντού και εκτός Ελλάδας, όπου υπήρξε ελληνική γλώσσα.
1: Την αρχή και τα λοιπά.
0: Ναι. Έκατσα λοιπόν και απάνθησα τα πολυσύνθετα που έχει φτιάξει επίθετα ο έρωτας για να τιμηθεί το πρόσωπο το ερωτικό. Το θαύμα αυτό του ρήμα που γίνεται όνομα, η αγαπώ, το ρήμα αγαπώ γίνεται η αγαπώ και κλείνεται η αγαπώ της αγαπώς, η πολύ αγαπώ της πολύ αγαπώς και αποκτά και αρσενικό ο αγάπας ή ο αγαπώς με όμικρον. Επίσης λέξεις που έπλασε το δημοτικό, ιδίως το ερωτικό και το μυρολόι, λέξεις άπαξ, λαμπερές, που έκαναν τη δουλειά τους εκεί, δεν ξαναϋπόθηκαν, δεν έγιναν κοινές, όπως συνέβη όμως και με λέξεις άπαξ που τις βρίσκουμε στο κείμενο του Εσχύλου ή στο κείμενο του Σοφοκλή και δεν τις συναντούμε πουθενά αλλού. Είναι, όπως είναι ελεύθερο το μυαλό του δημοτικού τραγουδιστή, είναι ελεύθερη και η γλώσσα του, δεν κομπιάζει από κανόνες, δεν έχει κανόνες, είναι ελεύθερος προς αυτό και λογοθετεί κάθε φορά με έναν τρόπο που σε ευνηδιάζει και σε αφοπλίζει.
1: Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι αν αγαπάτε αυτή τη σκέψη και αυτή τη γραφή, αν τη δείτε, έχετε πάρα πολλές επιλογές από τα βιβλία του Παντελή Μπουκάλα και μάλιστα την τελευταία του ποιητική συλλογή, το 20, να πάρετε μαζί σας το καλοκαίρι ή εδώ, ως τις εξοχές, ή εδώ και να ταξιδέψετε σε όσες εξοχές. Παντελή μου,
0: το 20 δεν είναι για το καλοκαίρι.
1: Είναι για όλα τα καλοκαίρια και για όλες τις εποχές. Λέω ότι επειδή είναι μόλις τώρα κυκλοφόρησε, το ξέρω. Παντελή, σε χίλιο ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολλές ώρες. Τώρα μπήκαμε στα βαθιά με το δημοτικό τραγούδι.
0: Την άλλη φορά.
1: Δεσμευόμαστε.
0: Την άλλη φορά. Ναι. Με τον επόμενο τόμο, με τον πέμπτο τόμο.
1: Άντε με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Παντελής Μπουκάλας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Φεύγουμε γρήγορα για ειδήσεις. Αύριο εδώ.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα 984.

0: παίζει νυχταρίδα Στράους. Είναι η φιλαρμονική της Βιέννης, είναι από μια βραδιά καλοκαιριού, από τα καλοκαιρινά ανάκτορα και είναι υπό τη διεύθυνση του Ζουμπίν Μέτα, του υπέροχου. Ταιριάζει το κρασί με αυτή τη μουσική.
1: Νομίζω πάρα πολύ. Καλησπέρα Κατερίνα.
0: Ο Έλληνας Master of Wine είναι μαζί μας, ο Γιάννης Καρακάσης. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή και επιλέγει και τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα, τα οποία βέβαια είναι διαφορετικά
1: από την προηγούμενη φορά.
0: Είναι ποικίλα.
1: Ναι.
0: Και ταιριάζουν όλα με το κρασί με κάποιο τρόπο.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν ταιριάζουν με το κρασί. Ταιριάζουν με αυτά που ακούω εγώ αυτή την περίοδο. Και ένα κομμάτι σίγουρα είναι η κλασική μουσική, όπερα και συμφωνικές και τα λοιπά. Έχω ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος με συμβουλεύει και με κατευθύνει κάπως σε αυτά τα μονοπάτια. Και είναι πολύ ωραία να καλύπτεις, πολύ ωραία μουσική. Αλλά όπως και στο κρασί πιστεύω ότι υπάρχει ωραία μουσική σε διάφορα στυλ. Οπότε έτσι σου έχω στείλει κάποιες δικές μου επιλογές και χαίρομαι που ξεκίνησες με αυτή που θα ξεκινούσα κι εγώ.
0: Το απολαύσουμε.

0: Μάστερ Βουάιν, Γιάννης Καρακάσης στο ένα μικρόφωνο, Κατερίνα Πουλοπούλου στο δεύτερο. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Και τι άλλο, κρασί το θέμα μας στις διάφορες εκφάνσεις του.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο εκτός του κρασί?
0: Ελληνικό κρασί.
1: Ναι.
0: Είναι στόχος, νομίζω, από τότε που έχετε ασχοληθεί, έχετε διακριθεί όλα αυτά τα χρόνια σε Ελλάδα, σε εξωτερικό.
1: Είναι η βασική κινητήριος δύναμη, μηχανή όλων των πραγμάτων που κάνω, είναι το ελληνικό κρασί. Είναι υποχρέωσή μου, το έχω ξαναπεί, να προωθώ, να επικοινωνώ ό,τι καλό υπάρχει, να δίνω την εικόνα του ελληνικού κρασιού και του κυπριακού, να προσθέσω στον κόσμο, και να προσπαθώ να παρακινώ τον κόσμο να πίνει καλύτερα κρασιά, που είναι ο απότερος στόχος μας.
0: Όταν λέμε καλύτερα κρασιά, τι εννοούμε?
1: Καλύτερα κρασιά. Ξεκινάμε τώρα. Την εποχή που ζούμε, θεωρώ ότι κακό κρασί δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Εμφιαλωμένο.
1: Εμφιαλωμένο, ναι. Μάλλον όλο και λιγότερα είναι τα κακά κρασιά. Άρα, τέκνικλι μιλώντας, τα περισσότερα κρασιά είναι σωστά φτιαγμένα, έχουν ένα ωραίο φρουτάκι, ιδίως τα λευκά κρασιά, και περνάνε στον επόμενο γύρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ καλό ή εξαιρετικό κρασί, εκεί υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία, όταν ένα κρασί τατικάρει, μπορούμε να το κατατάξουμε σε αυτή την κατηγορία του πολύ καλού εξαιρετικού κρασιού. Και τώρα θα με ρωτήσεις, Γιάννη, ποια μπορεί να είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ θα ρωτήσω επίσης και αν η τιμή συμβαδίζει με ένα πολύ καλό κρασί. Σημαίνει ότι πρέπει να είναι ακριβό?
1: Όπως το συζητούσαμε πριν εδώ με τη συνεργάτη μου, τη Σοφία Τιδράκου, δεν είναι σωστό να καλύψουμε μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος, να δούμε μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος. Καλό κρασί μπορεί να υπάρχει και σε πιο οικονομικά κρασιά και σε πιο ακριβά κρασιά, πολύ καλά κρασιά. Άρα, στην κάθε κατηγορία τιμής ψάχνουμε πράγματα. Παίρνοντας λίγο αυτό που κάνουμε, το Great Greek Wines, βάλαμε τα Great Value Wines, δηλαδή κρασιά που έχουν εξαιρετική ποιότητα τιμής, με ουσιαστικά τιμή κάτω από τα 17 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα εμείς δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ακριβό είναι μόνο καλό. Συχνά είναι, αλλά όχι πάντα. Και στο κομμάτι των χαρακτηριστικών, θεωρώ ότι ένα εξαιρετικό, ένα μεγάλο κρασί, αυτό που λέμε ένα great wine, θα πρέπει να πληρεί χαρακτηριστικά όπως να δημιουργεί συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Θα σου έχει τύχει, φαντάζομαι, να δοκιμάσει κάποιο κρασί και να μονοπολίσει τη συζήτηση. Έχει συμβεί σε κύκλους, όχι μόνο ενόφυλων, αλλά ακόμα και σε απλούς καταναλωτές. Ή το κρασί να βελτιώνεται με την ώρα στο ποτήρι. Να μπορεί να παλαιώνει. Να έχει χαρακτηριστικά πολύπλοκα. Όλα αυτά είναι κομμάτια που αναδεικνύουν έτσι το μεγαλείο ενός κρασιού.
0: Κύριε Καρακάση, μιλάμε για πολυπλοκότητα, μιλάμε για καλά κρασιά και πολλές φορές, ναι μεν μας ακούει κόσμος ο οποίος γνωρίζει από τα κρασιά και την ορολογία τους, μας ακούει και κόσμος ο οποίος του αρέσει να πίνει κρασί, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τόσο πολύ τι εννοούμε όταν λέμε πολυπλοκότητα σε ένα κρασί.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πολυπλοκότητα σημαίνει να μπορεί να δείχνει, να εκφράζει πολλά αρώματα, ας πούμε, στη μύτη, που να μην είναι μόνο από μια ομάδα, να μην είναι μόνο φρουτώδη αρώματα. Θα μπορεί να είναι αρώματα τα οποία είναι βοτανικά, που να είναι και ανθικά, ή να έχει και αρώματα βαρελιού, και στο στόμα το κρασί να μην είναι flat, να μην είναι σαν νεράκι, να μην εξαφανίζεται γρήγορα, να δημιουργεί διάφορα layers, επίπεδα, στρώματα. Είναι ουσιαστικά μια γεύση. Και αυτό νομίζω μπορούμε να το διακρίνουμε και σε ένα καθημερινό φαγητό. Ποιο φαγητό έχει μια πολυπλοκότητα γεύσης, ποιο δεν έχει. Όλα αυτά είναι στοιχεία που συνθέτουν έτσι την τελική ποιότητα ενός κρασιού.
0: Η μία κουβέντα φέρνει την άλλη και νομίζω ότι μέσα σε κάθε φράση σας μπορούν να βγουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα μείνω στα Great Greek Wines στα οποία αναφερθήκατε και μιλάμε για ένα θεσμό πια, ο οποίος μετρά.
1: Μετρά 6 χρόνια ισίως, είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα επικοινωνίας και εξωστρέφειας του ελληνικού κρασιού, η οποία προσπαθούμε να δώσει μια νέα εκδοχή του ελληνικού κρασιού, μια φρέσκια εκδοχή μέσα από ένα διαγωνιστικό κομμάτι που βρεβεύει μόνο το 10% των συμμετοχών. Άρα είμαστε εντελώς πρωτοπόροι και θεότρελοι, μάλλον, γιατί αυτό το μοντέλο δεν υπάρχει πουθενά. Δεν βραβεύουμε το 90% των κρασιών, βραβεύουμε το 10% των κρασιών. Καταλαβαίνετε ότι στεναχωρούμε πολύ κόσμο, αλλά το κάνουμε αυτό όχι για να στεναχωρούμε κόσμο, αλλά για να δώσουμε ένα βραβείο το οποίο να έχει αξία. Γιατί με αυτά τα κρασιά, εμείς επικοινωνούμε το ελληνικό κρασί σε όλο τον κόσμο. Έχουμε κάνει δράσεις. Όσοι παρακολουθούν τα Great Greek Wines θα το ξέρουν. Έχουμε κάνει δράσεις σε πάνω από 15 χώρες. Την επόμενη εβδομάδα φεύγω για ένα ταξίδι 10 ημερών που θα προωθήσουμε το ελληνικό κρασί στο Αμβούργο, στη Γερμανία, σε ένα νησάκι της Γερμανίας, για όσοι το ξέρουν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που λέγεται Ζίλτ, το οποίο έχει ένα διάστερο εστιατόριο, διάστερο Μισελέν εστιατόριο, που θα κάνουμε και εκεί δράσεις. Και μετά θα πάω Βαρσοβία, που θα κάνουμε ένα μεγάλο walk-around tasting, δηλαδή με την παρουσία των παραγωγών. Θα έχουμε 27 Έλληνες παραγωγούς. Συνολικά μιλάμε περίπου για 46 παρουσίες εινοποιείων σε αυτές τις δράσεις και έπεται συνέχεια.
0: Αποτέλεσμα, φαντάζομαι, είναι η γνωριμία του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό, οι εξαγωγές, στόχος.
1: Αποτέλεσμα είναι να δυναμώσουμε την επικοινωνία, το αφήγημα του ελληνικού κρασιού. Φυσικά αυτό να αξιοποιηθεί στις πωλήσεις, στο να ανοίξει αγορές. Αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και με παραγωγούς οι οποίοι οι ίδιοι μας έχουν πει ότι επιλέχθηκαν στις συγκεκριμένες αγορές μέσα από τα Great Greek Wines. Το έχουμε δει και εμείς στην πράξη, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί που μας το έχουν πει αυτό το πράγμα, έχουν μοιραστεί αυτή την πληροφορία. Οπότε μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Γρηγόρη τον Μιχαήλο, έχουμε πει ότι όπου υπάρχει μια καλή αγορά, εμείς θέλουμε να πουλήσουμε ελληνικό κρασί. Δεν θέλουμε σόνι και καλά να είναι μια παραδοσιακή αγορά. Δεν μας νοιάζει τόσο πολύ αυτό. Μας νοιάζει να είναι μια αγορά πολλές φορές που να είναι και outside the box. Γιατί έτσι είναι το Great Greek Wines. Είναι εκτός της πεπατημένης και γι' αυτό μας πάει πολύ καλά.
0: Όταν λέμε, κύριε Καρακάση, μια άλλη αγορά, μιλάμε ότι δεν μιλάμε για Ιταλία, δεν μιλάμε για Γαλλία.
1: Θα μπορούσε να είναι η Σιγκαπούρη, θα μπορούσε να είναι η Βρασιλία, θα μπορούσε να είναι, δεν ξέρω, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί να είναι Δανία, ενδεχομένως όχι η Γρυλανδία, αλλά γιατί όχι αγορές οι οποίες δεν είναι αυτή τη στιγμή οι κλασικές αγορές του ελληνικού κρασιού, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές είναι οι βασικές αγορές. Και η Κύπρος, οι πέντε πρώτες αγορές, να βάλουμε και τη Γαλλία μέσα, που πολλοί κόσμος δεν την ξέρει. Αλλά εμείς στη Γαλλία πριν 2 χρόνια κάναμε μια πάρα πολύ σημαντική δράση και δεν ξέρω πότε είχε πάει το ελληνικό κρασί να κάνει μια τέτοια δράση σαν και αυτή που κάναμε εμείς, με την παρουσία μας σε ένα τριάστερο εστιατόριο Μισελέν, το διάσημο Αλενό.
0: Είναι ο Γιάννης Καρακάσης. Μιλάμε για το ελληνικό κρασί, μιλάμε για τις δράσεις του Great Greek Wines και έχουμε και μία καινούρια έκδοση από αυτές τις υπέροχες που κάνετε αφιερωμένες στο ελληνικό κρασί και τις ποικιλίες του, για την οποία θα μιλήσουμε μετά το επόμενο τραγούδι που έχετε επιλέξει να ακούσουμε.
1: Που δεν είναι κλασική μουσική όμως τώρα, νομίζω.
0: Όχι.
1: Πάμε αλλού.

0: Αυτή είναι η Αντέλ, είναι επιλογή του Γιάννη Καρακάση. Master of Wine, με λίγες λέξεις, αν κάποιος δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτό το πολύ δύσκολο που είναι, που είσαστε ελάχιστοι στον κόσμο.
1: Μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Είναι μια κλειστή ομάδα και ανοιχτή ομάδα. Μια ομάδα που δύσκολα μπαίνεις, αλλά μπορείς να μπεις φυσικά. Πρέπει να είμαστε 420 κάτι αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι κάποια, όταν είχα βγει πριν 10 χρόνια, πέρασανε πολύ γρήγορα, ότι ήμασταν 280 κάτι, 290.
0: Στον κόσμο.
1: Ναι, έδρα στο Λονδίνο, ένα Ινστιτούτο, το οποίο όταν πάρεις τον τίτλο του Master of Wine, θεωρείσαι ένας από τους πραγματικά αυθεντίας στον χώρο του κρασιού, με δυνατότητα να ακολουθήσει το δρόμο σου, όποιος και αν είναι αυτός, είτε συμβουλευτική, δημοσιογράφος, συγγραφέας, υπάρχουν παρουσιαστές, υπάρχουν εινοποιοί. Αυτό.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε έτσι, να εμπλακείτε στον χώρο της εινοποίησης?
1: Εμφατικά όχι. Έχω σκεφτεί και έχω πει όχι.
0: Ναι.
1: Είναι ίσως το μοναδικό πράγμα στον χώρο του κρασιού που δεν με ενδιαφέρει, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνω δεν μου επιτρέπουν να έχω χρόνο για αυτό. Επίσης είναι ένα κομμάτι που θέλει να αφιερωθείς ψυχή και σώματι για να βγάλεις ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Πολλές φορές δεν μπορεί να ελέγξεις εσύ πράγματα, ναι, όπως είναι ο καιρός και τα λοιπά. Και είπα λοιπόν στον εαυτό μου, αυτό το σκέφτηκα πάρα πολλές φορές, ότι κάτι τέτοιο δεν με ενδιαφέρει και έρχεται σε σύγκρουση με άλλα πράγματα τα οποία κάνω, οπότε αγουλπάς.
0: Μιλήσατε για γράψιμο.
1: Ναι, με την καλή την έννοια.
0: Και υπάρχει ένα site, mm-hmm, στο οποίο γράφετε πράγματα για το κρασί και έχετε κάνει και ένα υπέροχο report, πώς ακριβώς το λέτε?
1: Ναι, το λέω, είναι ένας οδηγός κρασιού ετήσιος,
0: ναι,
1: που λέγεται Greek Wine Explained.
0: Ωραία.
1: Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο δηλώνει την πρόθεσή μου να επικοινωνήσω το ελληνικό κρασί και να το εξηγήσω στον κόσμο. Είναι στο site μου, Γιάννης Καρακάσης, karakasis.mw. Είναι η τρίτη χρονιά που βγαίνει, βγήκε το 24, το 25 και το 26 με συνεργαζόμενη συγγραφέα, την καταπληκτική Ευμορφία Κωστάκη, η οποία είναι diploma graduate, δηλαδή έχει φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και είναι στο δεύτερο στάδιο του Ινστιτούτου των Masters of Wine. Με το καλό, αν περάσει φέτος το κομμάτι το πρακτικό, θα την θεωρούμε δυνητικά την επόμενη Ελληνίδα Master of Wine και της το εύχομαι από την καρδιά μου. Και είναι λοιπόν ένα report για το ελληνικό κρασί, εκτείνεται σε 152 σελίδες, έχει μέσα διάφορα ωραία πράγματα, νέα, εξελίξεις, έχει αποτίμηση της χρονιάς του 2025, έχει συνεντεύξεις με τρεις διαφορετικούς εινοποιούς, Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα και νησιά, με τον Κώστα και τον Γεράσιμο Λαζαρίδη, με την Θεοδόρα Ρούβαλη, με τον εινοποιό από τον εινοποιό Νήσιρος, και μετά πηγαίνουμε σε κατηγορίες κρασιών και εινοποιείων. Άρα έχουμε προτάσεις για value for money κρασιά, για υποσχόμενα εινοποιεία, έχουμε must have wines, και στο τέλος υπάρχει και ένα, είναι αυτό που λέμε το πιο έτσι ενδιαφέρον κομμάτι για κάποιον ο οποίος είναι μέσα στο κρασί, μία inside information, πολύ μεγάλη πληροφορία σε τρεις περιοχές και ποικιλίες. Έχουμε το ασύρτικο εκτός Σαντορίνης, δοκιμάζουμε.
0: Που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προφανώς η παραγωγή είναι πολύ μικρή στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Τιμές έχουν πάει, ξεπερνάνε πλέον τα 50 ευρώ την απλή φιάλη Σαντορίνης. Ναι, οπότε για πολύ κόσμο είναι απαγορευτικά. Δοκιμάζουμε λοιπόν 66 ασύρτικα εκτός Σαντορίνης και τα κατατάσσουμε, τα βαθμολογούμε και αναλύουμε όλο το σκηνικό του ασύρτικου. Μετά έχουμε μία αποτίμηση της εξέλιξης της Νάουσας με τη δοκιμή 30 κρασιών και βεβαίως πολλές σελίδες για την Νάουσα. Και για πρώτη φορά σε ένα report μου έχουμε την καταγραφή της Κύπρου σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, με προτάσεις βεβαίως εινοποιείων, κρασιών κτλ. Άρα καταλαβαίνετε, αυτό είναι 152 σελίδες. Κάθε χρόνο είμαστε περίπου 130, πέρυσι ήμασταν 140 κάτι σελίδες. Κάθε χρόνο είμαστε περισσότερο. Σε τρία χρόνια αυτά είναι 450 σελίδες. Είναι πολλή δουλειά. Αυτό πωλείται ηλεκτρονικά μέσα στο site μου, ή αν κάποιος θέλει, μπορεί να αγοράσει μια συνδρομή στο site μου και που έχει πρόσβαση σε όλο το λύκο.
0: Ωραία.
1: Και μπορεί να πάρει και το report με αυτόν τον τρόπο. Οπότε με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια.
0: Πολλά, τουλάχιστον τρία.
1: Τουλάχιστον.
0: Μιλήσατε για το κρασί της Κύπρου. Σε λίγο είναι 5:30 ώρα και έχουμε δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων. Mm. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Κύπρο, γιατί νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τα κρασιά της, τα εινοποιεία της, την εξέλιξή τους. Εντάχει, τι μπορούμε να πούμε για το 25 που αφορά στο κρασί, και μιλάω και για, και για το κρασί που είχαμε και για τις πωλήσεις και για το αν πίνουμε. Τι έχει γίνει λίγο, υπάρχει μια πτώση θα έλεγα.
1: Σε δύο λεπτά έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, συνολικά το 25 ήταν μια σχετικά καλή χρονιά, ειδικά από το κομμάτι της κεντρικής Ελλάδας και βόρεια. Υπήρχαν περιοχές με χαμηλές αποδόσεις που έπεσε πολύ παραγωγή λόγω ξηρασίας. Ήταν η Αττική, ήταν η Αιμαία και ήταν η Σαντορίνη. Αλλά σαφώς ήταν καλύτερα τα πράγματα από το 2024. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Άρα, παραγωγή έχει επηρεαστεί σε κάποια κομμάτια, όχι στη Βόρεια Ελλάδα προς το παρόν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί, υπάρχουν ανατιμήσεις. Υπάρχουν ανατιμήσεις σε αρκετά κρασιά. Είπαμε ήδη για τη Σαντορίνη.
0: Η ποιότητα?
1: Η ποιότητα προς το παρόν στα κρασιά της Σαντορίνης δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά. Παρόλο την ξηρασία και όλα αυτά τα πράγματα, η ποιότητα είναι όπως πάντα πάρα πολύ ψηλή. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι γενικά η κατανάλωση πέφτει. Έχει πέσει περίπου 30% τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το νούμερο, όμως 30%. Και υπάρχει όλος αυτός ο αντιαλκοολικός αγώνας που βλέπουμε, λες και το κρασί είναι ο μοναδικός φταίχτης. Θα ήθελα να το συζητήσουμε παραπάνω μετά τις ειδήσεις, γιατί δεν νομίζω ότι είναι αυτό που του αξίζει. Είναι ένα καταπληκτικό προϊόν. Βέβαια ακούω πολλά χρόνια ότι θα υπάρχει όλη αυτή αυτός ο πόλεμος εναντίον του αλκοόλ και του κρασιού, να καταλήξει κάπως όπως είναι το τσιγάρο. Εμείς όλοι θα πρέπει να το επικοινωνήσουμε στο σωστό επίπεδο και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε, γιατί βάλετε από όλες τις πλευρές.
0: Και μιλάμε για ένα φυσικό προϊόν το οποίο έχει 13% αλκοόλ ή 11%.
1: 11, 12, 13, 14.
0: 45,
1: δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι σκληρό ποτό.
0: Δεν είναι σκληρό ποτό.
1: Εντάξει, είναι ένα προϊόν πολιτισμού. Ένα προϊόν που έχει πολύ μεγάλη αξία σε διάφορα πράγματα. Δεν είναι απλώς αυτό που λέμε ένα beverage. Έχει και ένα πολύ μεγάλο συμβολικό χαρακτήρα. Έχει ένα οικογενειακό χαρακτήρα. Έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Κοινωνικό.
1: 100%.
0: 100%.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Για το ελληνικό κρασί μιλάμε. Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Εδώ στο σταθμό της πόλης, Γιάννης Καρακάσης μαζί μας, Master of Wine. Mm-hmm. Μίλησαμε και για το dry January που είχαμε.
1: Αν νόμιζα θα μου λέγατε για το dry martini, έτσι.
0: Όχι για το dry martini.
1: Shaken, not stirred.
0: Οπότε μιλάμε έτσι σιγά σιγά για ένα κίνημα λίγο.
1: Ναι. Dryness, ξεραίλας.
0: Ναι, ξεραίλας που έχει ξεκινήσει. Και δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο το έχουν ξεκινήσει οι νέοι. Αφορά κυρίως νέους ή επεκτείνεται και έχει να κάνει ίσως με έναν τρόπο πιο υγιεινό να ζεις και να τρέφεσαι θεωρώντας ότι το κρασί είναι αλκοόλ βαρύ.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό, το έχω ακούσει αυτό εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον. Άρα υποθέτω ότι έχει ξεκινήσει ακόμα πιο πριν.
0: Υπάρχει βέβαια ότι οι τανίνες κάνουν καλό, ένα ποτηράκι στην καρδιά, έτσι έχουμε και αυτά.
1: Υπάρχουν και τα με και, και μεν και δε πράγματα. Υπάρχει και η θετική πλευρά, υπάρχει και η αρνητική. Σε κάθε περίπτωση το αλκοόλ πρέπει να είναι in moderation. Και αυτό το πρεσβεύει το κρασί. Mm. Άρα ένας λόγος, αυτός είναι πολύ σημαντικός ο λόγος. Δηλαδή δεν μιλάμε για τεκίλα, ουίσκι και τα λοιπά, 40, 50, 60% αλκοόλ. Είναι κάτι που έχει έτσι ένα λελογισμένο αλκοόλ και ουσιαστικά βοηθάει, όχι βοηθάει, ανεβάζει μια γευσηγνωστική εμπειρία. Το φαγητό από μόνο του μας πάει μέχρι ένα σημείο. Με το κρασί η γεύση μπορεί να απογειωθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως είπα, ο ρόλος του και ο συμβολισμός του είναι πάρα πολύ μεγάλος από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα είχαμε ακόμα και θεό για το κρασί, το Διόνυσο. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή η μυθολογία μας είναι τόσο πλούσια. Και ο ρόλος του κρασιού ήταν τόσο σημαντικός από την αρχαιότητα μέχρι και τώρα. Δεν ξέρω, εμένα με στεναχωρεί. Νομίζω ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Και σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βλέπουμε ότι όχι μόνο το κρασί, η εστίαση βάλεται, όλο αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί έχει θέματα. Εμείς που θεωρούμαστε, ας πούμε, ευαγγελιστές του ελληνικού κρασιού, του κρασιού, τέλος πάντων, άνθρωποι που πολλοί κόσμοι θα ακούσει για τη γνώμη τους, θα πρέπει να το υποστηρίξουμε περισσότερο και πρέπει να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο το ελληνικό κρασί που είναι υποχρέωση μας.
0: Τα 0%.
1: Δεν είναι κρασιά.
0: Δεν είναι κρασιά.
1: Δεν υπάρχει κρασί. Το κρασί είναι αλκοόλ. Πρέπει να έχει αλκοόλ. Αν δεν έχει αλκοόλ, δεν είναι κρασί. Άρα υπάρχει πολλές φορές τα ελληνικά προγράμματα τα οποία εγώ είμαι υπεύθυνος εντός και εκτός Αττικής. Υπάρχει κόσμος και μου λένε, να σας πω κάτι, έρχεται κόσμος και μου ζητάει κρασί χωρίς αλκοόλ. Εντάξει, λέω, δώστε του κοκακόλα, δώστε του ανθρακούχο νερό. Δεν υπάρχει κρασί χωρίς αλκοόλ. Κάτι άλλο θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πιούν. Το κρασί είναι προϊόν της αλκοολικής ζύμωσης που παράγει αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Είναι η πρώτη γνώση που παίρνει οποιοδήποτε ασχολείται με το κρασί. Αν τώρα κάποιος δεν θέλει ή θέλει να πιει λιγότερο, υπάρχουν τρόποι να τους προτείνουμε. Υπάρχουν κρασιά, βάζουμε κρασιά τα οποία έχουν χαμηλότερο αλκοόλ, 9-7,5%, ακόμα και λιγότερο 5-5,5%. Συχνά έχουν και πολυματικά ζάχαρα. Συχνά έχουν και πολυματικά ζάχαρα. Υπάρχουν και ελληνικά και ξένα κρασιά που μπορεί να δώσουν αυτό που ψάχνει κάποιος με αυτή την πρόταση. Αλλά ναι, όχι, το κομμάτι αυτό μου είναι εντελώς αδιάφορο και δεν μπορώ να το υποστηρίξω γιατί δεν είναι κρασί. Δυστυχώς. Οπότε, συγγνώμη αν απογοητεύω.
0: Κάποιους
1: που πιστεύουν ότι όταν πίνουν κάτι 0% είναι κρασί. Πολλές φορές και κρασιά τα οποία έχει πέσει το αλκοόλ πάρα πολύ χαμηλά, όλα αυτά γίνονται με ένα πάρα πολύ βαρύ manipulation. Δηλαδή οι διεργασίες που έχουν γίνει είναι πολύ μεγάλης κλίμακας για να αποχωριστεί το αλκοόλ και στο τέλος, αποχωριζόμενο το αλκοόλ, αποχωρίζεται τα πάντα, γιατί είναι ο σκελετός του κρασιού. Άρα καλό είναι να ξέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει και από πλευράς επιστήμης, αλλά και από πλευράς γεύσης. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μέσα από τις δράσεις του Great Greek Wines έχουμε γνωρίσει τα κρασιά της Κύπρου.
1: Σωστά, γιατί από την προηγούμενη έκδοση ανοίξαμε το διαγωνιστικό κομμάτι και στα κρασιά της Κύπρου. Και είχαμε 5 κρασιά την προηγούμενη φορά και νομίζω 5 είχαμε και φέτος. 5 δηλαδή στα 65 και 5 στα 50 την προηγούμενη φορά.
0: Ποικιλίες, τι μπορεί κάποιος να αναζητήσει.
1: είναι
0: στα κρασιά της Κύπρου. Τι θα βρει, τι...
1: Έχουν 13 αυτόχθονες ποικιλίες που τις ξαναβρήκαν τα τελευταία χρόνια, γιατί η βιομηχανία η κυπριακή ήταν δομημένη κυρίως στο Καμπενέ Σοβινιόν, στο Σιράζ, Σοβινιόν Μπλάν Σαρντονέ, ήταν πιο πολύ διεθνείς ποικιλίες. Τώρα βλέπουν όλο αυτό το πράγμα της εντοπιότητας πόσο σημαντικό είναι, και από αυτές τις 13 ποικιλίες, πολλές από αυτές έχουν περίεργα ονόματα. Μπορούμε να κρατήσουμε στο μυαλό μας έτσι 2-3 να πω από λευκές. Το ξινιστέρι είναι η λευκή τους ποικιλία, η οποία βγάζει πολύ ωραία κρασιά. Ενδεχομένως σαν άλλη λευκή ποικιλία να έλεγα τη μωροκανέλα.
0: Ναι.
1: Ωραία δεν ακούγεται, μωροκανέλα το, ναι. Και υπάρχουν και αρκετές κόκκινες με πιο ενδιαφέρουσες, το γιανούδι και το μαραθεύτικο. Το ενδιαφέρον με τα κυπριακά κρασιά είναι ότι είναι κρασιά μεγάλου υψομέτρου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στην Κύπρο, ζεστή χώρα, το κλίμα είναι ακόμα πιο ζεστό, είναι λίγο πιο πολύ όσο είναι στην Κρήτη και ακόμα πιο θερμό. Αλλά όταν πηγαίνεις στα 1500 μέτρα υψόμετρο, 1200 μέτρα υψόμετρο, έχεις παλιά αμπέλια, έχεις αυτόριζα αμπέλια, έχεις ένα πολύ ωραίο και αφήγημα και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2016 που πήγα δεν είχα εικόνα. Όταν πήγα, άρχισα να γράφω τα πρώτα μου άρθρα. Ένα από αυτά είχε τίτλο, νομίζω, το τελευταίο κρυμμένο μυστικό. Δηλαδή, θεωρώ τα κυπριακά κρασιά ήταν μέχρι πρόσφατα ένα τελευταίο μυστικό, το οποίο όμως έχει βγει στην επιφάνεια.
0: Αποκαλύφθηκε.
1: Αποκαλύφθηκε. Και βλέπουμε πλέον ότι αρκετά είναι οποία εξάγουν, και εξάγουν όχι τόσο πολύ γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση στην Κύπρο που υπερκαλύπτει τις ανάγκες, αλλά γιατί πλέον όταν είσαι ένας σοβαρός παράγωγος δεν μπορείς να μην έχεις παρουσία σε 2-3 βασικές αγορές.
0: Μιλήσατε για εξαγωγές, γυρίζουμε στην Ελλάδα, στο ελληνικό κρασί, και τι θέλει ο κόσμος στο εξωτερικό, θέλει ελληνικές ποικιλίες? Φαντάζομαι θέλει ένα συγκεκριμένο. Θέλει ένα ξινόμαυρο.
1: Ναι, κατά βάση ναι. Πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τις αγορές ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητάς τους. Άρα, όταν έχουμε αγορές οι οποίες είναι αρκετά ωριμές, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρώ ότι είναι ανοιχτές σε οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να τους κάνεις. Όταν πας σε μια νέα αγορά, θα πας με 3-4 βασικές ποικιλίες. Αλλά όταν η αγορά αυτή έχει εκπαιδευμένους καταναλωτές, γευσηγνώστες, εκεί είναι βούτυρο στο ψωμί ποικιλιών, όπως είναι το λιμνιό, όπως είναι λιμνιώνα, όπως είναι το μαυροτράγανο. Ποικιλίες που ας πούμε είναι λίγο πιο satellite συγκριτικά με το ασύρτικο και με το ξινόμαυρο και το αγιοργητικό. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο, και σίγουρα το παιχνίδι στο εξωτερικό είναι οι αυτόχθονες ποικιλίες. Νομίζω είναι, πώς λέμε, από όλες τις πλευρές αποδεκτό πλέον. Οι παραγωγοί το έχουν καταλάβει και βλέπεις πολλούς παραγωγούς που ήταν δομημένοι στο Καμπερνέ Σοβινιόν και το Σιρά και το Σοβινιόν Μπλάν, ότι έχουν ξεκινήσει και παίζουν άλλες ποικιλίες, και σιγά σιγά γίνεται μια μεταστροφή του πορτφόλιό τους. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που το αναφέρω μέσα και στο Greek Wine Explained. Θα ξέρουμε όλοι ένα πολύ διάσημο, πολύ γνωστό και πάρα πολύ ποιοτικό κόκκινο κρασί που βγαίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι το Ερυθρό Κτήμα Γερο Βασιλείου. Αυτό λοιπόν ήταν λιμνιό μαζί με, αν δεν κάνω λάθος, με δύο διεθνείς ποικιλίες. Από το 2026, από τη χρονιά νομίζω το 2026, από τώρα δηλαδή, με το καλό αυτό το κρασί θα είναι 100% λιμνιό. Άρα βλέπουμε πως παραγωγή ουσιαστικά.
0: Και σε ένα πετυχημένο κρασί.
1: Και σε ένα πετυχημένο κρασί. Πολύ πετυχημένο,
0: ναι, ναι, ναι. Οποίο,
1: πας και αυτό που ήταν ο συμπληρωματικός παίκτης και το κάνεις πρωταγωνιστή. Αυτό είναι η εξέλιξη και αυτό νομίζω ότι. Με αυτό θα ξεχωρίσουμε. Δεν θα ξεχωρίσουμε με ένα ακόμα Καμπερνέ Σοβινιόν. Η σειρά, παρόλα αυτά, έχω δοκιμάσει τελευταία Καμπερνέ Σοβινιόν που ήταν καταπληκτικό. Στην Ελλάδα. Το έγραψε για αυτό το site μου. Είναι το Καμπερνέ Σοβινιόν του Παναγιωτόπουλου από τη χρονιά του 2015. Το δοκίμασα και λέω, wow. Δεν είναι η ποικιλία, είναι πώς την εκφράζεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ζητούμενο, μάλλον, και αυτό είναι κάτι που πρεσβεύω όλα αυτά τα χρόνια, ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή ποικιλία. Είναι πώς τη διαχειριζόμαστε στο αμπέλι και στο ενοπείο, έτσι ώστε να βγάλουμε ένα χαρακτήρα του τόπου, να δώσουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα και ουσιαστικά να μην κάνουμε ένα βαρετό κρασί, αλλά ένα πραγματικά κρασί που θα πεις wow.
0: Είναι και το πώς το διαχειριζόμαστε στο τραπέζι μας. Μιλήσατε για ένα κρασί.
1: Σίγουρα.
0: Του 15.
1: Του 15.
0: Του
1: 15.
0: Ναι. Τι κάνουμε ένα κρασί του 15.
1: Ένα κρασί του 15 θεωρητικά είναι αρκετά έτοιμο να το πιούμε. Άρα ο τρόπος απόλαυσης, η ερωτελεστία που θα ακολουθήσουμε πολλές φορές, όσοι έχουμε το χρόνο γι' αυτό. Τώρα δεν έχω το χρόνο να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος θα κάνει μετάκηση. Εγώ σπάνια θα κάνω μετάκηση. Πολλοί κόσμος κάνει μετάκηση σε ένα παλαιό κρασί. Δεν θα κάνω σε ένα παλαιό κρασί. Γιατί πολλές φορές θα του δώσω πάρα πολύ οξυγόνο και μπορώ να του κάνω κακό. Η μετάκηση γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να διώξει το ίζημα. Άρα μπορείς να το ξαναγυρίσεις τη φιάλη αποχωριζόμενος στο ίζημα. Και ο δεύτερος είναι ουσιαστικά για να δώσεις οξυγόνο σε ένα νέο κρασί.
0: Αυτό που λέμε είναι αναπνεύση.
1: Ναι, ναι. Ένα νέο κρασί που ουσιαστικά είναι, τα έχει όλα, ας πούμε. Είναι κλειστό ακόμα αρωματικά. Του δίνουμε εξτρά οξυγόνο, καμιά φορά με μια βίαιη έτσι, μετάγγιση. Μήπως και γίνει πιο εκδηλωτικό στο ξεκίνημά του. Εγώ γενικά δεν είμαι σε αυτή την περίοδο. Έτσι, προσπαθώ να απλοποιήσω τα πράγματα. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο κάποιον που ξεκινάει το ταξίδι του στο κρασί να τα δει όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί να πειραματιστεί με διαφορετικά ποτήρια. Μπορεί να πειραματιστεί με μετάγγιση. Μπορεί να δει λίγο τις θερμοκρασίες. Αυτά είναι δικά του θέματα. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάνει αυτά τα ταξίδια όσοι είμαστε στο κρασί. Κάποια στιγμή απλοποιούμε τα πράγματα και μπορεί να έχουμε ένα ποτήρι να μην κεγόμαστε τόσο πολύ για τη θερμοκρασία να είναι στο 0,5. Απλά να είναι δροσερό το κρασί.
0: Πίνουμε δροσερά τα κόκκινα.
1: Πίνουμε δροσερά τα κόκκινα. Είπαμε το μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι να πίνουμε τα λευκά πάρα πολύ παγωμένα και τα κόκκινα
0: ζεστά.
1: Καταστρέφουμε και το λευκό και το κόκκινο, δροσερά τα κρασιά. Τα κόκκινα, εκτός αν είναι πολύ τανικά κρασιά, μπορείς να τα δροσίσεις. Άμα τώρα έχεις ένα νέο μπορντό, προφανώς δεν μπορείς να το δροσίσεις εύκολα, γιατί οι τανίνες θα γίνουν πιο εμφανείς. Οι τανίνες είναι αυτό το δομικό, ας πούμε, στοιχείο των κόκκινων κρασιών, που είναι σαν να έχουμε βάλει τσάι στο ψυγείο και μετά να το δοκιμάσουμε. Σου χτυπάει και τα ούλα και ξεραίνει και τη γλώσσα σου. Έχει δύο επιδράσεις. Έχουν δύο επιδράσεις οι τανίνες. Οπότε εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Όσο περισσότερο θέλω να μπούμε βαθιά, είτε είναι το κρασί, είτε είναι η λογοτεχνία, είτε είναι η μουσική, υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που νομίζω ότι κάνουν πιο ενδιαφέρον το προϊόν αυτό για όποιον θέλει πραγματικά να πει μέσα. Όμως, νομίζω ότι κάνουν πιο ενδιαφέρον το προϊόν αυτό για όποιον θέλει πραγματικά να πει μέσα. Όμως, για το

0: για τον καταναλωτή να ανακαλύψει όλο και περισσότερα κρασιά και να ξεκινήσει από πιο απλά και από πιο χαμηλά, αν θέλετε, και να πάει λίγο πιο ψηλά και να δει αν αυτό το πράγμα στέκει ή όχι.
1: Πλέον υπάρχει και μια πολύ ωραία σχέση του καταναλωτή με τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην εστίαση και ασχολείται με το κρασί, κάτι που παλιότερα ίσως δεν ίσχυε τόσο. Δηλαδή θεωρούσες ότι θα σου δώσει το πιο ακριβό και δεν άκουγες, ναι, αυτό που θέλει. Πλέον έχετε και εσείς σχέση με χώρους εστίασης,
0: φυσικά,
1: με,
0: ναι,
1: τις λίστες των κρασιών.
0: Εμείς πάντα, η συμβουλή που δίνω πάντα στους ομελιέ με τους οποίους συνεργάζομαι, από εστιατόρια τα οποία είναι λίγο πιο καθημερινά και έως fine dining εστιατόρια, είναι ότι δεν θέλουμε με τίποτα την επιθετική πώληση. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε μόνο ένα πράγμα. Θέλουμε την εμπειρία. Θέλουμε ο καλεσμένος που θα έρθει να πάρει την καλύτερη εμπειρία. Και αυτό δεν είναι να κάνουμε τη μεγαλύτερη πώληση. Είναι καμιά φορά να το κάνουμε ακόμα λιγότερη πώληση από αυτή που θα μπορούσαμε. Να πάρει αυτή την εμπειρία, να ξαναέρθει και να περάσει σαν word of mouth όλο αυτό το ωραίο πράγμα που χτίζουμε, είτε είναι τα εστιατόρια του ομίλου Base Grill, είτε είναι το Macris, είτε είναι ο όμιλος κατοικίες με το Σελήνη. Είναι εινικά προγράμματα για τα οποία είμαι περήφανος ότι προείσταμαι και συνεργάζομαι με καταπληκτικούς ομελιές που μπορούν να καταλάβουν όλο αυτό το πράγμα.
1: Ξεκινάει κάποιος τώρα και θέλει να ασχοληθεί με το κρασί.
0: Ωραίο. Ωραίο μου ακούγεται.
1: Τι κάνει?
0: Κυνηγάει να μάθει. Κυνηγάει να μάθει με όποιον τρόπο θέλει εκείνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μάθει, να βάλει στόχους. Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι, μάλλον θα ήθελα ο κόσμος να έχει στο μυαλό του, ότι η ουσία δεν είναι να βγούμε όλοι γευσηγνώστες.
1: Ομελιέ.
0: Ναι. Το θέμα του σομελιέ είναι λίγο πιο πρακτικό. Το θέμα του γευσηγνώστη είναι λίγο πιο αφηρημένο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε, να ξέρουμε τι ψάχνουμε, τι θα θέλαμε να γίνουμε, ή απλά θέλουμε μια γνώση του κρασιού, γιατί αντίστοιχα θα μπορέσουμε να διαλέξουμε ποια κομμάτια εκπαιδευτικά ταιριάζουν για μας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι ξεκίνησα διαβάζοντας βιβλία. Μετά κάνοντας μαθήματα, τώρα έχω μια σχολή WCT στην Κύπρο, ή κάνω κάποια satellite προγράμματα στην Ελλάδα. Όλο αυτό το πράγμα έχει διάφορους δρόμους. Για μένα η μεγάλη διαφορά ήταν όταν με κάνανε δεκτό στο Ινστιτούτο των Masters of Wine. Ήταν ένα σημείο που είπα ότι εδώ επαγγελματικά κάτι αλλάζει για μένα, και λίγο πιο πριν είχα πάρει την απόφαση ουσιαστικά να φύγω από την προηγούμενη μου δουλειά που τα έχουμε πει στο παρελθόν.
1: Πολύ τώρα, πετυχημένη.
0: Νομίζω ότι μέχρι τότε ήταν πετυχημένη. Που ήταν μια δουλειά που ήταν στο πολεμικό ναυτικό, ως αξιωματικός και πιλότος του πολεμικού ναυτικού. Ο κόσμος μου άλλαξε όταν αποφάσισα και πήρα μια δύσκολη απόφαση να κάνω, να κάνω μελέτα. Έπρεπε να σπάσω αυγά. Δεν υπάρχει τρόπος άλλος να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Άρα πρέπει να πάρεις δύσκολες αποφάσεις, και αυτό είναι πολλαπλής ανάγνωσης.
1: Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine. Να μιλήσουμε για το site και να ολοκληρώσουμε έτσι, ναι, για να γυρίσουμε από
0: να
1: εκεί που
0: μιλήσουμε.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Ναι. Το site μου, caracas.mw, είναι ενεργό περίπου 10 χρόνια και εγώ γράφω σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, ναι, για πάνω από 13-14 χρόνια. Ξεκινήσαμε, νομίζω, το 2012, κάπου εκεί περίπου, με τον Γρηγόρη τον Μιχαήλο, με ένα site. Λίγος κόσμος το έχει προλάβει, αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν αναμνήσεις. Λεγόταν Wine Commanders. Mm-hmm. Κάναμε βιντεάκια τότε. Λοιπόν, αυτό το site κάποια στιγμή έκλεισε. Έκανα το δικό μου site, caracas.mw, το οποίο πλέον από φέτος πήρα μια άλλη, έτσι, νομίζω ενδιαφέρουσα απόφαση, να το κάνω συνδρομητικό. Με την έννοια ότι για να μπορέσεις να δώσεις κορυφαία πληροφορία στον κόσμο, πρέπει κάπως να μπορέσει να συντηρηθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Γιατί σε αυτό είμαστε και μια ομάδα από 4 ανθρώπους που γράφουμε, και έτσι λοιπόν έγινε συνδρομητικό, που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια άρθρα που είναι free, οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα και να τα διαβάσει όλα, αλλά το premium περιεχόμενο είναι under subscription. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει μια συνδρομή, η οποία ξεκινάει από τα 50 ευρώ, δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν είμαστε τώρα να μπούμε σε οικονομικές συζητήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ υλικό το οποίο έχει μέσα reviews ελληνικών κρασιών.

0: έχει λοιπόν αναλύσει ελληνικών κρασιών, έχει αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, 8 reports, έχει μια πολύ μεγάλη database σε ελληνικές ποικιλίες και έχει και πάρα πολλά άρθρα, άρα έχει άπειρο υλικό αυτό το site και αυτό μου δίνει και εμένα ένα κίνητρο κάθε εβδομάδα να γράφω όλο και περισσότερο και να είμαι πιο ενεργός, γιατί το site αυτό είναι στα αγγλικά κατά 98%, αφού όλη η προσπάθεια είναι να επικοινωνήσουμε το ελληνικό κρασί στον κόσμο.
1: Επόμενος στόχος?
0: Δεν έχω κάτι. Όλα καλά. Έχω κάτι στο μυαλό μου, πάντα έχουμε πράγματα. Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι να κάνουμε ποιοτικά πράγματα. Είμαι χαρούμενος και τυχερός που έχω εξαιρετικούς συνεργάτες, όπως είναι ο Γρηγόρης Μιχαήλος, όπως είναι η Σοφία Εδράκου και πολλοί άλλους κόσμους με τον οποίο συνεργάζομαι, ο Βόιτσεκ Μπουνκόφσκι, ο Πολωνός Master of Wine, με τους οποίους ταυτιζόμαστε στη φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία είναι να κάνουμε ποιοτικά πράγματα, premium πράγματα, με τα οποία επικοινωνούμε το ελληνικό κρασί εκεί όπου πρέπει να επικοινωνηθεί, γιατί ο μεγάλος κίνδυνος, δυστυχώς, και δεν είναι κινδυνολογία αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα, είναι να πούμε στους εαυτούς μας ότι ναι, κάνουμε και κάποια πράγματα στο εξωτερικό, αλλά να είναι τοποθετημένο το ελληνικό κρασί μόνο στα πιο χαμηλά ράφια. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε αγορές όπως είναι η Αγγλία, με κάποια own brand σε σούπερ μάρκετ, και αν εξετάσουμε, αν φύγουμε από εκεί, το ελληνικό κρασί δεν είναι πουθενά. Άρα αυτά είναι σημεία που είναι σημεία προβληματισμού. Εμένα αυτά με πονάνε. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θέλω να δώσω βάση και να πω, OK, μα εφόσον μιλάμε για τερουάρ κρασιά, γιατί να πάρω το brand Καρακάσης και να βγάλω εγώ ένα κρασί για το σούπερ μάρκετ Waitrose, όπως να είναι. Τυχαίο όνομα τώρα, δεν ξέρω καν αν υπάρχει το ακόμα το Waitrose.
1: Γυρίζετε σπίτι από μια κοπιαστική ημέρα και ανοίγετε ένα μπουκάλι.
0: Γυρίζω σπίτι από μια κοπιαστική ημέρα και επειδή έχω δύο παιδιά στην εφηβεία,
1: δεν θα πιω.
0: Θα πάω πρώτα με τα παιδάκια να τα αγκαλιάσω, να μιλήσουμε και ίσως να μην πιω κάτι εκείνη τη στιγμή, αλλά την επομένη που θα βγούμε όλοι μαζί παρέα, θα ξεκινήσουμε ίσως με αναφρόδες. Να πω κάτι, εφόσον με ρωτάς, εχθές που ήταν καθαρή Δευτέρα, έχουμε δύο λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Εχθές που ήταν καθαρή Δευτέρα, είχαμε βγει οικογενειακά, είχαμε πάρει και τη μητέρα της Έλλης. Πέντε ήμασταν λοιπόν και είχαμε βγει. Πήγαμε στο αγαπημένο Τραβόλτα, που έπαθα το πρώτο σοκ, γιατί τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί μπαίνοντας μέσα. Συνήθως φεύγουμε την καθαρή Δευτέρα και είμαστε εκτός. Και ήθελα να ξαναδοκιμάσω το αφρόδες που κάνουν τα κορίτσια από την οικογένεια Α, το Ανταλούνα. Το οποίο το δοκίμασα και ήταν καταπληκτικό. Έχει φτάσει σε ένα σημείο, το έχω δοκιμάσει εδώ και ένα χρόνο. Είναι πλέον σε ένα φανταστικό σημείο. Ναι. Για μένα, αυτό, όταν ένα ελληνικό κρασί έχει ένα τέτοιο επίπεδο πολυπλοκότητας, και σου λέω, τέλειο, δεν άνοιξε σαμπάνια, αλλά ακόμα καλύτερα. Γιατί αυτό μου έμεινε.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: Με μια θάλασσα αγάπη ξεκινάει η γλυκιά σου μωρία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Αριστεία Γιάννου. Θα κάνουμε παρέα για το βραδάκι της Πέμπτης μέχρι τις 9 με τον Νίκο Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου και με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο τη Ρίτα Αντωνοπούλου.
1: Γεια σου, συνονόματι.
0: Γεια σου, Ρίτα μου. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Ήρθε η ώρα για το καθιερωμένο μας ραντεβού κατά κάποιο τρόπο. Και με πολύ ωραίες αφορμές.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ.
0: Με 8 πολύ όμορφα τραγούδια, καινούρια, με αυτόν τον τίτλο, Το Έχω Μια Θάλασσα Αγάπη. Κυκλοφορούν κάποιους μήνες, αλλά βρίσκουν σιγά σιγά έτσι το δρόμο τους.
1: Ναι.
0: Και με μια παράσταση που δυστυχώς δεν έχω δει ακόμα, αλλά όλοι λένε τα καλύτερα.
1: Πολύ χαίρομαι, ναι, για όλα αυτά που ανέφερες. Είναι μια πολύ όμορφη περίοδος και δημιουργική όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα, όπως είπες, αρχίζουν και κάθονται τα πράγματα, ναι, και καρποφορούν, ας πούμε, αυτό που έχεις προσπαθήσει, για το οποίο έχεις φυτέψει, έχεις κάνει, έχεις ράνει. Και τώρα αρχίζουν και φαίνονται τα αποτελέσματα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με τα τραγούδια,
1: ναι,
0: και με τα 8 αυτά καινούργια τραγούδια. Κάποια τα έχουμε βέβαια ήδη ακούσει, έχουν κυκλοφορήσει σαν σίγκλα ανάμεσά, ναι, τους και αυτό. Το Έχω Μια Θάλασσα Αγάπη. Και θέλω να ξεκινήσουμε με συνεργασία με τον Σταύρο. Σταύρος Σιόλας, να πούμε, στη μουσική. Για τους στίχους κρατάμε μια υποσημείωση.
1: Ναι.
0: Πώς έτσι δένει το γλυκό με τον Σταύρο? Γιατί έχει δέσει, αυτό είναι σίγουρο.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Ήταν η απάντηση στην ερώτηση. Ωραία, θέλω να κάνω ένα ολοκληρωμένο δίσκο. Ποιος θα γράψει μουσική? Και η απάντηση μέσα μου ήταν: θα πάρω τηλέφωνο το Σταύρο. Με το Σταύρο. Και έτσι, ένα μεσημέρι τον πήρα τηλέφωνο, του λέω: άκου, θέλω να κάνω μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά και σκέφτηκα να την κάνουμε μαζί. Είσαι μέσα? Μου λέει: μέσα. Μου λέει: φυσικά. Μόνο του λέω που θέλω αυτή η δουλειά να είναι, να μιλάει για κάτι ελπιδοφόρο, για κάτι φωτεινό. Δεν θέλω να εστιάσουμε σε ό,τι αρνητικό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το ζούμε έτσι κι αλλιώς στην καθημερινότητά μας. Θα ήθελα η μουσική σε αυτή την περίπτωση να λειτουργήσει σαν ένα πάγκιο. Δηλαδή να ακούω το τραγούδι και να δημιουργεί μέσα μου κάτι όμορφο, κάτι γλυκό, κάτι που θα νιώσω μια ηρεμία, μια φωλιά, ας πούμε. Λέει: ωραία. Ποιος θα μας γράψει αυτό το τραγούδι μας, τους στίχους? Η στιχουργή μας, μου λέει, γενικά δεν είναι πολύ
0: αισιόδοξη.
1: Έχεις δίκιο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Θα εξηγήσω την ιδέα εγώ και θα δούμε τι θα μας γράψουν.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Και στην αρχή όντως μας είχαν δώσει κάποιους στίχους, πολύ ωραίοι στίχοι, απλά δεν ήταν ακριβώς, δεν ήταν αυτό που ήθελα να πω. Και επειδή ακριβώς δεν ήταν αυτό που ήθελα να πω, και μάλλον μόνο εγώ είχαμε στο κεφάλι μου τι ήθελα να πω, ένα βράδυ
0: βγήκε μια καινούρια ανάγκη δική,
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι. Βγήκε αυτό, βγήκαν αυτά τα δύο τραγούδια τα πρώτα, που αυτά ήταν και τα δύο πρώτα που μελοποίησε ο Σταύρος. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η δουλειά και αυτή η διαδικασία.
0: Τα τραγούδια είναι αυτό που μόλις ακούσαμε.
1: Και το Ρώτησαν Κάποτε
0: ένα
1: Αστέρι.
0: Κάποτε ένα Αστέρι, που ήδη και αυτό το έχουμε ακούσει. Έχει γράψει και ο Σταύρος.
1: Έχει γράψει ο Σταύρος. Έχει γράψει ένα Σοαρώνης, με τον οποίο έχω ξανασυνεργαστεί και στο Αντέχω Λίγο Ερώτα ακόμα. Και έχει γράψει και η Μαρίτα Λιμίση και η Μαρία Γράμμη, άλλα δύο τραγούδια.
0: Και έτσι
1: και ολοκληρώσαμε, ναι, αυτό ολοκληρώσαμε αυτό το δίσκο.
0: Αυτή η δική σου ανάγκη για αυτό το στοιχείο που λες, αυτή τη αισιοδοξία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να σε ρωτήσω τώρα, πώς την ή. Φαντάζομαι όλοι το νιώθουμε,
1: ναι,
0: όλοι έχουμε μια ανάγκη. Αλλά γιατί το ένιωθες έτσι τόσο έντονα να αποτυπωθεί σε αυτά που θα πεις?
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην ενέργεια των πραγμάτων και ότι όπου στρέφεις την προσοχή σου, εκεί δίνεται και όλη σου η ενέργεια. Εάν λοιπόν σε όλο αυτό το μαύρο που συμβαίνει, σε όλο αυτό το κακό που υπάρχει τριγύρω, στρέφουμε την προσοχή μας καθημερινά σε αυτό, και από τη στιγμή που και όλα υπάρχουν τριγύρω, ειδήσεις, το ένα το άλλο, για να σε πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι η μουσική σε αυτή τη φάση πρέπει να βρίσκεται στον αντίποδα όλου αυτού και να προσπαθήσει να σε αποσπάσει λίγο από αυτό, να πάρει την προσοχή σου από αυτό και να τη φέρει σε κάτι λίγο πιο όμορφο μέσα σου, να νιώσεις όμορφα μέσα σου, εσύ με σένα, να έχεις λίγο χρόνο να νιώσεις κάτι διαφορετικό. Οπότε με αυτήν τη λογική ήθελα με αυτή τη δουλειά να στραφεί η ενέργεια του όποιου ακούσει τη δουλειά αυτή σε κάτι πιο φωτεινό.
0: Το σίγουρο είναι ότι το πετύχατε. Γιατί αυτό το εισπράττει πάρα πολύ ο ακροατής.
1: Νιώθει
0: έτσι μια πολύ, πολύ ωραία ανάταση. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε και τραγούδια φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Θέλουμε να μιλάμε κιόλας. Θέλω να ακούσουμε τη φωτιά.
1: Ναι, πάμε.

0: Εδώ τώρα η φωτιά πώς το θέτει το θέμα, να καούν όλα, να φτάσουμε κάπου λίγο σε ένα τέλμα για να ξεκινήσει να ξαναγεννιέται. Κάπως έτσι.
1: Μπουρλότο. Και πάμε από την αρχή. Τέλος.
0: Το νιώθεις λίγο κάποιες φορές αυτό, ότι θα ήθελες έτσι και σαν δική σου άποψη να το εκφράζεις, ότι κάπου τώρα εδώ θα ξαναγεννηθούμε?
1: Κοίταξε, πολλές φορές έλεγα και από το παρελθόν ότι για να αλλάξουν τα πράγματα, δυστυχώς, ο άνθρωπος χρειάζεται να φτάνει σε ένα αμήν. Προσωπικό όμως, γιατί το να συμβαίνει παραδίπλα, πάλι έχουμε μάθει και δεν μας ακουμπάει το ίδιο. Οπότε μόνο όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι, είμαστε σε αυτή την κατάσταση που μπορούμε να κάνουμε αυτή την επανεκκίνηση. Και δεν το κάνουμε όσο τα πράγματα είναι λίγο πιο ήπια, πιο ήρεμα, όταν κυλάει αυτή η καθημερινότητα με έναν τρόπο, τέλος πάντων, και τα βολεύεις κάπως. Γι' αυτό λέει και για τα βολέματα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές μου έχει περάσει από το μυαλό ότι ναι, okay, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, κάτι πρέπει να γίνει. Τι είναι αυτό, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, αλλά ίσως χρειάζεται.
0: Λες όμως, φτάνουμε σε ένα προσωπικό αμήν, φτάνει ο άνθρωπος. Αλλάζει όμως μόνος του ένας άνθρωπος? Μπορεί με αυτό το προσωπικό του αμήν να αλλάξει αυτό το περιβόητο συλλογικό μας αίσθημα?
1: Το συλλογικό έρχεται από το κάθε ατομικό αίσθημα. Δηλαδή γίνεται πρώτα η ατομική αλλαγή, και έτσι επηρεάζεις και τον διπλανό σου. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Ούτε θα γίνει ως διαμαγείας ξαφνικά, αλλά επειδή, όπως ξαναείπα, όλα είναι ενέργεια. Όταν εσύ αλλάζεις, αλλάζει αυτό που εκπέμπεις, αλλάζει αυτό που είσαι, αλλάζει ο τρόπος σου, η στάση σου. Άρα εγώ που θα έρθω σε επαφή με σένα, κάτι θα πάρω από αυτό και μπορεί να με εμπνεύσεις να κάνω κι εγώ μία προσωπική αλλαγή. Και τώρα είμαστε δύο, και μετά εμείς που είμαστε δύο μπορεί να εμπνεύσουμε και κάποιους άλλους. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι γίνεται. Δεν θα ξυπνήσουμε μια μέρα και ξαφνικά όλοι θα έχουμε μια φοβερή αναλαμπή, ας πούμε, και θα αποφασίσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Πρώτα θα αλλάξεις αυτό που είσαι εσύ και το πώς συμπεριφέρεσαι στην καθημερινότητά σου και το πώς αντιμετωπίζεις τον κόσμο και τη ζωή, και μετά θα αρχίσει αυτό να εξαπλώνεται.
0: Εσύ από τι εμπνέεσαι για να αλλάζεις, να εξελίσσεσαι, να προχωράς? Από πού παίρνεις ερεθίσματα? Φωτός εσύ?
1: Την αγάπη μου για τη ζωή και τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου. Από την αγάπη μου για τη φύση. Που, δηλαδή, εγώ μπορώ να νιώσω τεράστια συγκίνηση βλέποντας ένα δέντρο. Αυτό με γεμίζει πάρα πολύ εμένα.
0: Ναι.
1: Και μου δίνει και μία αίσθηση ανήκειν σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό τον κόσμο. Και δεν νιώθω μόνη μου. Δηλαδή νιώθω κομμάτι ενός μεγάλου, ευρύτερου συνόλου, ας πούμε, το οποίο είναι αδιανόητα μεγάλο. Δεν μπορούμε καν να το αντιληφθούμε και να το κατανοήσουμε. Αλλά νιώθω κομμάτι όλου αυτού.
0: Άρα σχέσεις με τους ανθρώπους, σχέσεις με τη φύση,
1: και σχέση με όλες, με τα συναισθήματα, αυτό που βιώνεις, ας πούμε, μέσα στη ζωή σου. Αυτό πώς νιώθεις όταν ξυπνάς το πρωί, όταν περπατάς στη θάλασσα, όταν είσαι στο πάρκο, όταν όλα αυτά.
0: Κάπως λίγο αυτά τα περιγράφεις και στο ρώτησα κάποτε ένα αστέρι με έναν τρόπο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εκεί αναφορές.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό που ξεκίνησε με το να γράψεις στίχους, αρχικά πώς σου φάνηκε όταν έφτασαν στο σημείο πια να μελοποιηθεί, πώς σου φάνηκε να τραγουδάς τα δικά σου λόγια?
1: Είναι πολύ περίεργο και πάρα πολύ ωραίο ταυτόχρονα.
0: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Γιατί δεν το είχα τολμήσει μέσα στα χρόνια. Κυρίως γιατί, έχοντας συνεργαστεί με τους ανθρώπους που είχα συνεργαστεί.
0: Είναι και αυτή μια κορυφή.
1: Ναι, λες,
0: υψηλή.
1: Τώρα κάτσε, κουκλίτσα μου, και τραγούδα εσύ τώρα, και άσε με στα γράψεις και στίχους. Και ξέρεις, το αφήνεις. Γιατί άμα δεν είναι και μια πρωτογενή σου ανάγκη, mm-hmm. όπως είναι το τραγούδι, ας πούμε, λες, και δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε και αυτό.
0: Δεν
1: το κάνουν
0: άλλοι
1: καλύτερα. Δεν
0: υπάρξει ποτέ, δηλαδή. Δεν τα είχες αφήσει κάπου σε ένα σιρτάρι που λένε τα είχα σε ένα σιρτάρι έγγραφα.
1: Όχι, αλλά πιο παλιά.
0: Το σκεφτόσουν, αλλά δεν.
1: Πιο
0: το
1: παλιά είχαμε με το φίλο μου, τον Γιώργο το Μιζάλη. Κάναμε, πώς το λένε, κάθε εβδομάδα. Βάζαμε για κάποιο διάστημα ένα θέμα. Μία ένας, μία άλλος, και μετά και γράφαμε πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι, για το δικό μας το χαβαλέ, όχι για να τα κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Πιο πολύ για να βλέπουμε, α, κοίτα τι γράψαμε, α, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ας πούμε.
0: Σαν μια παραγγελία, γινόταν έτσι, μία μίνι παραγγελία.
1: Ναι, μεταξύ μας, ας πούμε. Αλλά ήταν σαν ένα παιχνίδι δικό μας. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα το κάναμε κάτι. Και ποτέ δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή, δεν είχα δώσει. Να γίνει τραγούδι, ας πούμε, κάτι από όλα αυτά. Αλλά τώρα ήταν σαν, πώς να σου πω, ήξερα αυτό που θέλω να πω. Και κάπως βγήκαν αυτά τα δύο τραγούδια μέσα σε ένα βράδυ και μετά ήμουν καλά. Δηλαδή δεν ένιωθα την ανάγκη ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να γράψω κάτι ακόμα. Τα είπα τώρα τα πρώτα που θέλω να πω κάτι. Μετά θα μου έρθει κάτι άλλο.
0: Βγήκαν μέσα σε ένα βράδυ, άρα βγήκαν και πολύ αυθόρμητα και πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάστηκε να το παιδέψει πολύ.
1: Μία η ώρα
0: ήταν έτοιμο,
1: το ένα, τέσσερις η ώρα το πρωί το άλλο. Κάπως έτσι.
0: Α, έτσι και στις ώρες τις
1: τις μεγάλες τις ώρες, ναι.
0: Τις ωραίες τις ώρες.
1: Που ήταν οι καλές ώρες του Σταύρου, βέβαια. Γιατί ο
0: αυτό
1: Σταύρος
0: είναι
1: εκείνη
0: αλήθεια.
1: Την ώρα
0: ήταν, τον πέτυχε σε πολύ καλή
1: πρωί,
0: δημιουργική.
1: Ούτε πρωινό. Δεν ξέρω σε τι φάση του είναι εκείνη την ώρα.
0: Όχι, το έχει πάρει το πρωινό. Νομίζω ότι έχει πάρει εκείνη την ώρα. Να σου πω τώρα, αυτό θα έχει συνέχεια.
1: Θα έχει συνέχεια, ναι. Ήδη έχω δώσει κάποια ακόμη σε φίλους συνεργάτες. Κυρίως γιατί ένιωσα πολύ καλά και γιατί είναι και κάποια άλλα πράγματα που θέλω να πω.
0: Πού έχεις πάει τώρα, πού έχει πάει στιχουργικά το πράγμα.
1: Συνεχίζει να είναι, θέλω να πιστεύω ότι είναι πάντα σε σχέση με τη δύναμη του ανθρώπου, σε σχέση με τον εαυτό του και με τη ζωή. Και επειδή νιώθω ότι εκεί θέλω να εστιάσω εγώ, θα συνεχίσω προς αυτή την κατεύθυνση για όσο νιώθω ότι έχω να πω κάποια πράγματα ακόμη. Μετά θα δούμε.
0: Μιλάμε πάντα για τραγούδια που θα ήθελες εσύ να τα ερμηνεύσεις. Μπορεί να πάνε κι αλλού.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Γιατί αν αυτό που θα βγει, εγώ ξαφνικά το ακούσω με τη φωνή σου. Μπορεί να σε πάρω να σου πω αριστερά. Έχω υπογράψει ένα τραγούδι για σένα.
0: Αυτό δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά εντάξει. Μπορεί κάποιο άλλο τη φωνή. Υπάρχει περίπτωση να πας και σε μουσική, άρα πια ολοκληρωμένη τραγουδοποιός.
1: Τι να σου πω, μα την Παναγία δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Δεν λέω ποτέ.
0: Γιατί
1: μακάρι.
0: Έτσι είναι η ζωή. Μας εκπλήσει.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι και το ωραίο της.
1: Αρχικά έχω ξεκινήσει να μαθαίνω πιάνο. Που ξέρεις τι θα μου βγει. Μπορεί.
0: Αυτό είναι. Θες να πεις ότι είναι κάτι πρόσφατο.
1: Ναι.
0: Δεν είχες κάποια έτσι σχέση με κάποιο μουσικό όργανο.
1: Όχι. Ξεκίνησα. Ψιλογρατζουνούσα. Πάλι μόνη μου μάθαινα στα 18 κιθάρα. Γρατζουνούσα, έτσι, μην φανταστείς. Και τώρα ξεκίνησα να μαθαίνω μόνη μου πιάνο. Τώρα έρχεται και καμιά φίλη μου έτσι λίγο να μου δείξει κάποια πράγματα παραπάνω. Πολύ χαλαρά. Πολύ χαλαρά. Δεν είναι ότι θα βγω να παίξω τώρα, αλλά και μόνο το ότι μπορώ να κάτσω λίγο έτσι να χαζώ. Κάναμε να μου δημιουργεί πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Πάντως αυτό κουμπώνει ίσως και με το προηγούμενο τραγούδι, ότι μάλλον δεν θέλεις να παραμένεις και στα κεκτημένα σου. Κάπως θέλεις συνέχεια
1: δεν
0: να
1: μπορώ.
0: Προχωράς με έναν τρόπο.
1: Γι' αυτό και θέλω να κάνω συνεχώς άλλα πράγματα. Δηλαδή, μάλλον δεν θα μπορούσα να είμαι από τις τραγουδίστριες π.χ. του προσωπικού ρεπερτορίου που θα έπρεπε να λέω συνέχεια τα δικά μου τραγούδια. Νομίζω θα φρίκαρα. Θέλω να κάνω διαφορετικά πράγματα, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, πάμε. Ρώτησα κάποτε ένα στέλι. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 και γλυκιά συμμορία για το βραδάκι της Πέμπτης που το περνάμε παρέα με τη Ρίτα Αντωνοπούλου μαζί μας στο στούντιο με τραγούδια από το άλμπουμ «Έχω μια θάλασσα». Και τώρα πάμε σε κάτι πολύ ωραίο που πραγματοποιείται εδώ και δύο Σάββατα και θα συνεχίσει και αυτό. Και μάλλον θα συνεχίσει γενικά, αλλά εμείς ξέρουμε τώρα γι' αυτό το Σάββατο 4 Απριλίου στο Σταυρό του Νότου. Για πες μας για αυτή την παράσταση, «Της γυναίκας σου η καρδιά».
1: Σωστά.
0: Και ο τίτλος έτσι.
1: Κάτι κάνει.
0: Κάτι κάνει, κάτι κάνει.
1: Αυτή είναι μια παράσταση την οποία την είχα στο μυαλό μου εδώ και χρόνια. Ότι θέλω να την κάνω κάποια στιγμή, χωρίς να έχω ακριβώς στο μυαλό μου τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Ήξερα ότι θέλω να κάνω μια παράσταση για τους ρόλους μιας γυναίκας. Μέσα στα χρόνια.
0: Αυτή η ρόλη δηλαδή. Από πού να αρχίσω?
1: Πες τον πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Ποιος είναι ο πρώτος?
0: Μάνα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ένας βασικότατος, ίσως ο πιο βασικός ρόλος. Πιο πολύ ήθελα να κάνω μια παράσταση για να ξεκινήσει μια συνομιλία πάνω σε αυτό το θέμα, με όποιον έρθει να τη δει, για να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τα θεωρούμε δεδομένα ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή να βάζουμε ερωτηματικό σε κάποια πράγματα, να τονίσουμε κάποια πράγματα που επίσης μπορεί να τα περνάμε λίγο στον ντούκο γιατί τα έχουμε συνηθίσει. Και να σκεφτούμε πώς πραγματικά θα θέλαμε να είναι αυτή η ρημαδοϊσότητα. Ποια θα ήταν πραγματικά, δηλαδή τι σημαίνει αυτή η ισότητα. Και θεωρώ ότι αυτό που έχουμε καταγράψει τελικά και παρουσιάζουμε με βάση και τις αντιδράσεις των ανθρώπων που το έχουν δει μέχρι στιγμής και όλα αυτά που μας λένε, είναι κάτι που νιώθω ότι είναι σημαντικό πέρα από το ωραίο που θα πεις «έχω κάνει μια ωραία παράσταση ρε παιδί μου», που είναι μια ωραία παράσταση και έχω χαρεί πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά πιο πολύ έχω χαρεί γιατί θεωρώ ότι είναι μια σημαντική παράσταση.
0: Είναι σημαντική γιατί φωτίζει πράγματα, γιατί μιλάει για πράγματα που μας απασχολούν.
1: Θεωρώ ότι είναι μια παράσταση που όταν τη δεις θα φύγεις και θα θες να το συζητήσεις μετά με αυτόν που έχεις έρθει. Θα πείτε πράγματα γυρνώντας το αυτοκίνητο.
0: Υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια για αυτούς τους ρόλους της γυναίκας και για πράγματα με αφορμή βέβαια και δυσάρεστα γεγονότα, πολύ δυσάρεστα, τη βία, την κακοποίηση, τις γυναικοκτονίες. Είναι πράγματα που έχουν φωτιστεί. Υπάρχουν και αυτά, περνάνε και
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, εννοείται. Γιατί είναι και αυτά μέρος της πραγματικότητας. Δηλαδή την πραγματικότητα προσπαθούμε να φωτίσουμε και όχι να υπερβάλλουμε ή να κάτσουμε παραπάνω σε κάτι και να το σχολιάσουμε παραπάνω. Είναι όλα τόσο όσο, όπως συμβαίνει στη ζωή. Αλλά να τα πούμε όμως, να κοιταχτούμε στα μάτια και να τα πούμε ότι έτσι είναι.
0: Είπες την πολυπόθητη ισότητα, είπες στην αρχή. Άρα μάλλον δεν υπάρχει ακόμα για να είναι πολυπόθητη.
1: Γελάει.
0: Το ύφος μου δεν το βλέπουν οι ακροατές. Είναι απάντηση.
1: Ισότητα, παιδιά, κοροϊδευόμαστε. Τίποτα. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να έχουμε βγει ενεργά εδώ και χρόνια στην αγορά, στον εργασιακό χώρο, δυναμικά πολύ, δουλεύοντας πάρα πολύ σκληρά, αμοιβόμενες λιγότερο από τους άντρες και έχοντας ταυτόχρονα τις ίδιες υποχρεώσεις που είχαμε και πριν. Δηλαδή απλά φορτωθήκαμε και άλλον έναν ρόλο. Καταπληκτική ισότητα.
0: Και Ρίτα, αναφέρεις και λες διαρκώς η παράσταση. Άρα δεν έχει αμιγώς μουσικά στοιχεία.
1: Όχι, είναι μουσικοθεατρική παράσταση.
0: Για να
1: έχει και κείμενα
0: αυτό,
1: τα οποία είναι είτε πρωτότυπα κείμενα τα οποία έχουμε γράψει ο Νίκος ο Κολάρος, ο φίλος μου και συνεργάτης και εγώ και
0: έχουμε γράψει ακούω.
1: Ναι, έχω γράψει και εγώ.
0: Μόνο για στίχους λέγαμε πριν, αλλά
1: ωραία, έχω γράψει και εγώ κάποια από τα κείμενα και
0: μόνο για στίχους λέγαμε πριν, αλλά
1: ωραία, έχω γράψει και εγώ κάποια από τα κείμενα και

0: οικία σαν να ήταν στο θέατρο. Και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο.
1: Τα τραγούδια πώς τα έχεις επιλέξει? Έχουν και αυτά έναν άξονα που κινείται γύρω από αυτό το θέμα?
0: Ναι.
1: Όμως κάποιος που αγαπάει τη Ρίτα.
0: Ναι. Θα ακούσει.
1: Θα ακούσει.
0: Θα ακούσει, ναι.
1: Θα του λείψει?
0: Νομίζω ότι δεν θα του λείψει. Νομίζω ότι θα ακούσει αρκετά από τα τραγούδια τα οποία έχω πει. Και κάποια μάλιστα που είχα και πολύ καιρό να τα πω σε προσωπικό μου, σε προσωπική μου παράσταση, ναι, ας πούμε, από το δικό μου ρεπερτόριο. Οπότε όχι, δεν θα του λείψει καθόλου. Γιατί είναι τραγούδια, είναι κάποια τα οποία ταιριάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή το «Θα μεγαλώνω», ας πούμε, δεν θα μπει. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Ο Πιτσιρικάς δεν θα μπει.
1: Με
0: αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς.
1: Σαν και το ρεπερτόριο ως κομμάτια δικά σου, σαν κάπως να δένουν και πολύ με το θέμα. Ίσως και ασυνείδητα ή ενδόμηχα να οδηγήθηκες και γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό. Αν και νομίζω ότι κάθε φορά που μου έρχεται μία ιδέα και αποφασίζω ότι εγώ αυτό τώρα θέλω να κάνω, πρώτα σκέφτομαι την ιδέα και υπηρετώ την ιδέα και μετά το προσωπικό μου ρεπερτόριο.
1: Σου έρχεται μια ιδέα, λες, άρα θέλεις κάθε φορά μια καινούρια ιδέα. Θα μπορούσες να λες η Ρίτα Αντωνοπούλου βγαίνει και τραγουδάει?
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν θα μπορούσες.
0: Δεν μπορώ.
1: Να το λες.
0: Δεν μπορώ, θέλω
1: δεν
0: κάθε φορά κάτι
1: μία,
0: άλλο.
1: Απλά μια συναυλία, μια εμφάνιση, μια σειρά εμφανίσεων?
0: Όχι, και θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ το τραγούδι το κάνω από προσωπική ανάγκη έκφρασης, από πολύ μικρούλα. Δεν υπήρχε ποτέ η επιθυμία του «Α, θέλω να γίνω τραγουδίστρια», «Α, θέλω να γίνω αυτό». Το τραγούδι για μένα είναι η έκφρασή μου. Η έκφρασή μου δεν μπορεί να είναι ούτε ένα πράγμα, ούτε να επιβαρύνεται εντός εισαγωγικών από συγκεκριμένο ρεπερτόριο το οποίο πρέπει να υπηρετώ κάθε φορά. Η έκφρασή μου πηγάζει από αυτό που ζω, από αυτό που είμαι την κάθε περίοδο της ζωής μου και από αυτό που θέλω να εκφράσω την εκάστοτε στιγμή. Οπότε δεν θέλω να περιορίζομαι και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημιουργικότητάς μου. Το να κάτσω να φτιάξω μια παράσταση όπως την έχω εγώ στο μυαλό μου είναι η μισή μου χαρά. Η άλλη μισή είναι όταν την παρουσιάζω, αλλά η μισή μου χαρά είναι όταν τη φτιάχνω.
1: Όταν την παρουσιάζεις και έρχεται πια και κουμπώνει και ο κόσμος, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Και γίνεται και αυτό.
0: Ναι. Γιατί
1: σε απασχολεί αυτό το κομμάτι?
0: Με απασχολεί γιατί, ξέρεις, μέχρι να ξεκινήσει η παράσταση, εγώ περνούσα τα βράδια και έλεγα «Αχ, δεν έχω βάλει αυτό, δεν έχω πει εκείνο, δεν ανέφερα το άλλο, μήπως έπρεπε να πω και αυτό, μήπως και εκείνο». Κάποια στιγμή λες «Όπα, βάλε μια άνω τελεία, πάμε να παρουσιάσουμε αυτό που έχει στο κεφάλι σου τώρα και βλέπουμε μετά εάν είναι να μπει και κάτι άλλο». Γιατί μετά περιμένεις να δεις την αντίδραση του κόσμου. Και είμαι πραγματικά πολύ ανοιχτή για feedback, γιατί είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα που αν έρθεις και μου πεις ότι ξέρεις κάτι, εμένα ρε γαμώτο μου έλειψε να κάτι. Ακούσω αυτό ή δεν είπες εκείνο, δεν αναφέρθηκες σε αυτό το θέμα, ας πούμε, θα σε ακούσω γιατί μπορεί να έχεις δίκιο και μπορεί όντως να πρέπει κάτι να κάνω γι' αυτό. Γι' αυτό έτσι λέω ότι για μένα αυτή η παράσταση είναι μια συνομιλία, είναι μια συνδιαλλαγή.
1: Έχει πολύ ανοιχτές και τις κεραίες σου, καταλαβαίνω, για αυτό που θα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Είπες το τραγούδι, αυτό που με οδηγεί είναι η ανάγκη μου να τραγουδάω, η έκφραση μου να τραγουδάω. Όταν αυτό τελικά μέσα στα χρόνια γίνεται καθημερινότητα, γίνεται επάγγελμα, γίνεται δουλειά, γίνεται καριέρα.
0: Ναι.
1: Γίνεται όλα αυτά.
0: Τι ωραία. Τι χαρά
1: αυτό,
0: μεγάλη.
1: Αυτό είναι χαρά. Έχει δυσκολίες. Έχει κάτι από αυτήν την... την πρώτη έτσι δημιουργικότητα και αυτή την έκφραση?
0: Θα σου πω ότι παίρνει το γεγονός ότι δεν μπορώ να τραγουδάω όποτε γουστάρω, πόσο δυνατά γουστάρω. Αυτό παίρνει. Σου αφαιρεί λίγο τουλάχιστον σε μένα αυτή την ελευθερία που ένιωθα, ας πούμε, και την ανάγκη του να πάω όπου θέλω και να αρχίσω να αγκαρίζω μέχρι ό,τι ώρα. Δεν γίνεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να προστατεύω τη φωνή μου πια. Οπότε κάνεις θυσίες, έχοντας πάρει αυτή την απόφαση ότι τώρα κάνω αυτό και ασχολούμαι με αυτό, αναγκαστικά. Εγώ έτσι λειτουργώ, έτσι λειτουργεί ο οργανισμός μου. Δεν μπορώ να κάνω καμία κατάχρηση, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να ξενυχτήσω, δεν μπορώ. Οπότε το έχω πάρει απόφαση. Αλλά είναι τέτοια η χαρά που εισπράττεις όταν το κάνεις τελικά και αυτό που κάνεις

0: βλέπεις ότι έχει ανταπόκριση και υπάρχει αυτός ο κόσμος που το αγαπάει και σε αγαπάει και έρχεται και στο δηλώνει με τόσο όμορφο τρόπο, που εγώ θεωρώ ότι πέρα από όποια δυσκολία έχει αυτή η δουλειά, ότι ανήκω σε αυτή την ευλογημένη κατηγορία ανθρώπων που κάνουμε αυτό που αγαπάμε και ζούμε από αυτό. Είμαι πάρα πολύ τυχερή.
1: Ήταν μια ερώτηση αυτή, έτσι όπως μιλούσες, που θα σου έλεγα αν θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό, έτσι όπως τα περιέγραφες.
0: Πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα ζωής ενός ανθρώπου το μεγάλο μέρος της ημέρας του να έχει να κάνει με αυτό που αγαπάει από παιδί. Τι πιο ωραίο.
1: Και το οποίο όταν τώρα που το πραγματοποιεί δεν τον απογοητεύει.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αλλά γι' αυτό λέω ότι εγώ νιώθω τυχερή, αλλά και με βάση τις επιλογές μου. Είμαι συνειδητά τυχερή και περήφανη για το δρόμο που έχω διαλέξει, γιατί δεν επέλεξα καμία ευκολία στην πραγματικότητα και έμεινα πιστή στο μέσα μου και σε αυτά που ήθελα να κάνω, σε αυτά που ήθελα να λέω, χωρίς να πολύ σκέφτομαι συνέπειες ή εμπορικότητες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό εμένα με κάνει να κοιμάμαι πολύ καλά τη νύχτα.
1: Και να έχεις αυτό το πηγαίο χαμόγελο και τη χαρά ακόμα απέναντι στα πράγματα. Να πω που μιλήσαμε πάρα πολύ και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με το Φιλί στο Πάρκο. Αυτό το φανταστικό ντουέτο με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
0: Δεν είναι, και εγώ το αγαπώ
1: δεν
0: πολύ.
1: Είναι. Εμείνε. Λοιπόν, για να ακούσουμε το σκάκι.
0: Για πάμε.

0: Αυτό ήταν το σκάκι, έτσι. Όπα, ποιος το έχει γράψει?
1: Μαρίτα.
0: Είναι η Μαρίτα, ναι, φίλη, ναι, μας. Η Μαρίτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Ρίτα μου, η παράσταση αυτή έχει άλλη μια βραδιά στο Σταυρό.
1: Άλλη μια βραδιά
0: Σταυρό,
1: το Σάββατο, ναι, μεθαύριο.
0: Σταυρό του Νότου Πλάς, να,
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, Σταυρό του Νότου Πλάς. Όμως, επειδή... πώς το λένε,
0: βλέπουμε τους καλεσμένους στις επόμενες εκπομπές και χαιρετάμε, ναι.
1: Επειδή όμως εγώ από την αρχή την έφτιαξα αυτή την παράσταση με το σκεπτικό ότι θέλω να παίζει κάπου πιο μόνιμα, αυτό πιθανότατα να γίνει και του χρόνου, αλλά θα το κάνουμε και καλοκαίρι σε κάποια θέατρα και εκτός Αττικής, αλλά και εδώ θα κάνουμε κάποιες παραστάσεις στο θέατρο Λαμπέτη, στην Ταράτσα, καλοκαιρινές. Οπότε όποιος δεν μας πρόλαβε για αυτό το Σάββατο, θα έχει την ευκαιρία ίσως να το δει και το καλοκαίρι και πιο μετά.
0: Και είναι και ένας κύκλος που τώρα άνοιξε. Ακριβώς, και φαντάζομαι ότι
1: ακριβώς
0: ακόμα έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει δρόμο ακόμη.
0: Είπαμε, θέλεις να ανανεώνεσαι, ναι, αλλά πριν να το ζεις.
1: Πρώτα να το αφήσουμε, θα ήθελα να πάρει το χώρο της αυτή η παράσταση και θα ήθελα να τη δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, ακριβώς λόγω θέματος.
0: Και γιατί όπως είπες, δεν είναι μόνο το ωραίο,
1: ακριβώς,
0: αλλά και το να επηρεαστεί, το να μετακινηθεί, το να του,
1: ναι,
0: δώσει κάτι.
1: Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ας πούμε, όταν έρχονται και μου λένε μέχρι πότε θα είναι, πρέπει να φέρω την κόρη μου. Πρέπει να φέρω το γιο μου. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Βέβαια. Αυτό, ναι.
1: Να.
0: Που σημαίνει ότι κάτι θα μεταφέρει και θα αλλάξει ενδεχομένως και σε γενιές ανθρώπων νεότερες.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Και μιας και λέμε για γενιές, ένα από τα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι έτσι, εκτός από το να εμφανίσεις σαν τραγουδάς, να χορεύεις τραγούδια, είναι και η διδασκαλία. Είναι ένα έντονο κομμάτι της ζωής σου και αυτό.
1: Έχει γίνει, ναι,
0: έχει
1: μέσα, στα
0: γίνει μέσα στα χρόνια.
1: Ξεκίνησε πριν περίπου μια δεκαετία και πια είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Και έχω και εκεί δημιουργήσει σχέσεις με τους ανθρώπους πολύ όμορφες και γλυκές και στενές, γιατί το κάνει αυτό και το τραγούδι, το κάνει με τον τρόπο που το κάνουμε, δηλαδή συμβαίνει αυτό, δημιουργούνται ομάδες. Οπότε χαίρομαι πολύ, ναι.
0: Και σε ρωτούσα έτσι και πριν εκτός αέρα, αν σε κουράζει, και μου έλεγες με κουράζει, αλλά και πόσα μου δίνει,
1: ναι,
0: αυτή η επαφή.
1: Κερδίζεις πάρα πολλά από τους ανθρώπους. Και μαθαίνεις και εσύ, γιατί, ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο οι σχέσεις που δημιουργούνται, που δημιουργείς μια κοινότητα ανθρώπων, είναι και το ότι εγώ αναγκάζομαι, επειδή πρέπει να εξηγήσω σε εσένα που εσύ είσαι διαφορετική από τον διπλανό και τον παραδιπλανό και ο καθένας έχει το δικό του θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε και να ασχοληθούμε μαζί σου, εγώ αναγκάζομαι να τα κάνω τόσο λιανά μέσα στο κεφάλι μου τις οδηγίες που θα δώσω και πώς θα το δουλέψουμε, που ανακαλύπτω πράγματα πάνω στην ερμηνεία και στο τραγούδι τα οποία τα χρησιμοποιώ και εγώ προφανώς.
0: Κερδίζεις και εσύ,
1: οπότε,
0: λοιπόν,
1: κερδίζω και εγώ σαν τραγουδίστρια μέσα από αυτό.
0: Είσαι και δασκάλα και μαθήτρια,
1: ναι,
0: με έναν τρόπο. Ρωτάει εδώ μια ακροάτριά μας και μαθητριά σου, αν ήταν να πάρει μόνο ένα πράγμα από εκείνη, αν παίρνανε οι μαθητές σου, τι θα ήθελες περισσότερο να πάρουν από σένα?
1: Το να τραγουδάνε με αλήθεια το μέσα τους, χωρίς να υπάρχει η επικριτική φωνούλα από πίσω που λέει συνέχεια πώς είμαι, πώς ακούγομαι, δεν είμαι καλή, δεν είμαι καλός, πώς θα φανώ, πώς θα κάνω, δεν μπορώ να τα καταφέρω.
0: Αυτή η φωνούλα ακούγεται και στο τραγούδι, γιατί ακούγεται και γενικά.
1: Ακούγεται πολύ, αλλά φαντάσου πόσο πολύ ακούγεται όταν πας να εκτεθείς μπροστά σε κόσμο. Εκεί γιγαντώνεται αυτή η φωνή και μπορεί να σε καταπιεί και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Μακάρι να μπορούσαν να πάρουν. Υπήρχε και σε μένα αυτή η φωνή, εννοείται.
0: Αυτό,
1: αλλά
0: θα σε ρώταγα. Την άκουγες και εσύ, υπήρχε.
1: Εννοείται. Αλλά μέσα στα χρόνια μαθαίνεις να την αγνοείς, να πιστεύεις εσένα, στις δυνατότητές σου και να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο να εκφραστεί, γιατί μόνο έτσι το ευχαριστιέσαι το τραγούδι. Οπότε αυτό θα ήθελα. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να το κάνουν αυτό.
0: Ωραία. Σίγουρα το να έρχονται σε επαφή μέσα από αυτό το μάθημα προφανώς τους εμπνέει για να το προσπαθήσουν, αν μη τι άλλο.
1: Ελπίζω, ελπίζω.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις, μόνο 3 λεπτά μας έχουν μείνει. Για κάτσε λίγο να ακούσουμε λίγο από τον Ίκαρο που λέτε μαζί με τον Σταύρο για να αποχαιρετήσουμε. Ναι.

0: Λοιπόν, Ρίτα Αντωνοπούλου, ήσουν στην παρέα μας για την προηγούμενη ώρα. Πάρα πολλά δεν είπαμε.
1: Τι να κάνουμε, είπαμε.
0: Μήπως δεν θα ξαναβρεθούμε για να τα πούμε. Υπάρχει κάποιο έτσι ωραίο όνειρο για σένα σήμερα?
1: Όνειρο.
0: Να, είδες.
1: Ναι. Θα πω ένα όνειρο το οποίο είναι για την κόρη μου. Να βρει και εκείνη αυτό που αγαπάει και να μπορέσει να το ζήσει όμορφα στη ζωή της. Γιατί είναι πολύ περίεργα τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα και όλα τα χρόνια που έπονται με όλα αυτά που έχουμε να ζήσουμε. Μακάρι να μπορέσει να βρει το δρόμο της και να νιώσει όμορφα μέσα σε αυτό.
0: Λοιπόν, Ρίτα Αντωνοπούλη στην παρέα μας με τα καινούργια τραγούδια, άλμπουμ «Έχω μια θάλασσα», τα ακούνε στις ψηφιακές πλατφόρμες και κυκλοφόρησε και βινήλιο.
1: Κυκλοφορεί και βινήλιο, ναι, βεβαίως, σε 300 αριθμημένα αντίτυπα.
0: Πολύ καλά. Και το μέλλον θα φέρει κι άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αριστεία
0: Γιάννου, γλυκιά σου Μωρία. Γεια χαρά.

Ξανήσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.